0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: After hours. Up. Up. Up. Up.

0: 2, como a Exe.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβεί.

0: Όσοι είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα

δεν τραγουδάει πια αυτός ο τύπος και λείπει και λείπει και πολύ. Με Phil Collins ξεκινάμε σήμερα. Θα έχετε δει την ταινία, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Δέκα Ιουνίου, Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.

Και μια διασκευή τώρα του You Know I'm Not Good. Φεύγει από τη ζωή το 2004 σαν σήμερα και ίσως ακούσουμε πιο μετά ο Ray Charles. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram panos.lakatzis. Ήλιος, αλλά θα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Καλημέρα, πάμε.

Έλα, λε Νίκο, τι είπες τώρα. Να βρούμε μια κοπέλα να μας κοιτάει όπως η Rachel Ward το Jeff Bridges στο τέλος της ταινίας. Επα. Τι ατάκα είπες τώρα πρωί-πρωί. Έχεις μπαγλαμάς εκεί πέρα στο τέλος της ταινίας όμως, έτσι. Χαλάει το πλάνο, τέλος πάντων. Για το Against All Odds λέμε. Καλημέρα στην Παρασκευή που δεν ήθελε να πάει σχολείο σήμερα. Ο Δημήτρης που δεν ήθελε να πάει στη δουλειά σήμερα είναι μαζί με την Παρασκευή. Τελικά πάνε και δύο. Για σπάσιμο ο Δημήτρη πήγαινε νηπιαγωγείο να πάει Παρασκευή στη δουλειά. Δεν θα πάει και πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά οκ.

Καλημέρα στη Δημητσάνα. Καλημέρα στην Έρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Χαροκόπιο. Λοιπόν, τι ωραίος καιρός. Θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Θα έχουμε ήλιο, βοριαδάκι. Μία από τα ίδια και αύριο. Μετά το μεσημέρι όμως θα έχουμε νοτιά. Τώρα την Παρασκευή δεν θα κάνω πρόβλεψη για την Παρασκευή, θα σας πω αύριο. Θέλω λίγο να δω τα δεδομένα. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο κλίμα λίγο όπως ακούτε και επειδή ο Ray Charles έφυγε σαν σήμερα το 2004, θα ακούσουμε αυτό.

συνονόματος Πάνος προσπαθεί να εξηγήσει στη 12χρονη κόρη του τι χορεύαμε πίσω στο χρόνο, πώς ήταν τα blues. Τα blues δεν ήταν είδος μουσικής, τα blues ήταν τα χέρια στους ώμους του κοριτσιού και του αγοριού στη μέση. Και τώρα ο χορός ήταν, δεν ήταν χορός ακριβώς, ήταν ό,τι καταλάβαινες. Να χορέψουμε ένα blues. Το Against the Lodge ήταν ένα τέτοιο κλασικό

Έχει αρχίσει και η τουριστική σεζόν και υπάρχει νέα κομπίνα τώρα, νέα πάτη με τις κρατήσεις που κάνει ο κόσμος, ξενοδοχεία και άλλες πολλές διάφορες. Εισιτήρια. Σου στέλνουν SMS και κάτι συμβαίνει με την κράτησή σας, δεν πληρώθηκε το ποσό. Επιβεβαιώστε την κάρτα σας. Θα ακυρωθεί η κράτησή σας και τέτοια. Μην πατάτε τίποτα περίεργους συνδέσμους, έτσι. Απλά το λέω γιατί τώρα είναι περίοδος. Αλλά θα πάτε εκεί πέρα και δεν θα σας ξεπιείστε εσείς. Έχω κάνει μια κράτηση, δεν νομίζω. Και είσαι, μην πω που είσαι τώρα.

εκτός του ότι θα σας βουτήξουν πράγματα από την κάρτα σας, μήπως γίνει και καμία φάση εκεί πέρα, πάτε και βρεθείτε απροετοίμαστοι σε ξένο μέρος.

μήνυμα και στον κόσμο που είναι στο αυτοκίνητο. Ένας μάλλον στέλνει μήνυμα, κάποιος που δεν είναι γλυφαδιώτης. Ο γλυφαδιώτης λέει φοράει πουκάμισο, παντελόνι, κοτλέ και χρησιμοποιεί τη λέξη μαμά πάρα πολύ συχνά. Έλα τώρα, επιβεβαίωστην, έτσι.

Να, διαβάζω τώρα κάτι για τα deep fakes. Καλά. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν οι καλύτερες στιγμές δεν συμβαίνουν στην οθόνη. Συμβαίνουν εκεί έξω. Και είμαστε και φαν των συναυλιών. Και ανεβαίνουμε νοερά στη σκηνή. Φέτος η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε εκεί. Και να ζήσουμε τη στιγμή στο 100%. Αυτό είναι το μήνυμα Be Here, Be Now. Being released with Generali.

σε άλλα νέα, γλυκά νέα, σε άλλα έτσι ζουζουνιάρικα νέα, από Καρχαρίας άλλο τίποτα και στις δικές μας τις θάλασσες. Όλο βίντεο βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να σε μυρίσει τέλεια. Αφήστε το καλέ να παίξει. Το παιδί. Παναγία. Στο μεταξύ πλατσουρίζουν εκεί έξω, έτσι. Δεν είναι. Δεν πας μέσα. Για να ξεφύγεις από το Γκαρχαρία, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Πρέπει να.

νυχτής μέσα. Ο Καρχαρίας είναι έξω. Στα ριχά. Μέδουσες Καρχαρίες. Μια θάλασσα είχαμε κι εμείς, πάνε να μας την κόψουνε. Και προσέξτε τώρα, βρήκαν και είδαν μεταξύ Σικελίας και την Ισία, σε εκείνη τέλεια θα πάμε, λευκό Καρχαρία. Το χρωματάκι, ναι, παίζει ρόλο, ναι, ναι. Αν δεις λευκό, πως είναι ο λευκός. Εντάξει. Αναζωπηρώθηκαν οι συζητήσεις για την παρουσία των μεγάλων θηρευτών στη Μεσόγειο. Πισίνα. Και όπως έμαθα, οι νέες πισίνες, τις νέες πισίνες πατώνεις. Από άκρης άκρη, πατώνεις. Εκεί που πατώνεις, αυτό, τέλος. Γλυκό νερό. Αλλά, όπως λένε οι πληροφορίες, οι θάνατοι από κεραυνούς είναι περισσότεροι. Οπότε δεν κινδυνεύουν, μάλιστα.

καλημέρα και στα Τρίκαλα. Εκεί επεκτείνεται, ξέρετε, και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης, το οποίο σιγά σιγά θα φτάσει μέχρι την Αθήνα. Πολύ μπροστά ρε τα Τρίκαλα. Σε όλα. Εδώ είχαν λεωφορεία χωρίς οδηγούς. Όταν το AI ήταν απλά μια σκέψη.

Εντάξει, φαντάζομαι και το σοκ βέβαια των τρικαλινών όταν ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει οδηγό στη θέση του οδηγού στο λεωφορείο. Λέει, Γιάννη, αυτό είναι άδειο, ρε. Ποιο είναι μέσα.

0: Έτσι πως το πάνε θα φτάσουν, θα δικτυωθούν τα Τρίκαλα. Λάρισα, Καρδίτσα, το ποδήλατο. Break.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα

0: τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
7: Best 92,6.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Be different.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και διαλέγει τη μουσική μέχρι τις 8. Alligator ακούω, οκ, μακριά από εμάς αυτό. Τι ωραίος καιρός. Έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή σίγουρα. Θα δούμε αύριο για την Παρασκευή τι θα γίνει. Και αύριο μια χαρά θα είναι. Κίνηση στο Κηφισό κλασικά. Η Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη στην άνοδο.

Κρήτη λέει κρατάει το καλοκαίρι μέχρι το τέλος. Ναι ρε, εννοείται. Κρήτη, το Οκτώβριο να πας. Σεβίλη, Ήμπιζα, Ατάλια, Νίκη, Ανάπολη. Σε αυτές τις πόλεις μπορεί να έχει το Σεπτέμβριο και 27-28 βαθμούς. Μέσος όρος είναι 26-27.

Ναι, μου στέλνετε μηνύματα πάρα πολλά για τον Μπασκετάκη. Έτσι θα το χαρακτηρίσω. Σήμερα. Σας είπα ότι αύριο έχω μια δουλειά το πρωί, ε. Καλού κακού. Να κερδίσω καλύτερος. Δεν με συμφέρει πολύ αυτό που είπα. Να κερδίσει το μπάσκετ. Όπως λέει και ο φίλος μου Θανάση, τόσο πολύ φέτος.

Ο Παναθηναϊκός είχε ελλείψεις, Ρογκαβόπουλος, Οσμάν νομίζω θα παίξει μένεση. Καταλαβαίνετε. Έχουμε έλλειψη στο ψηλό. Καταρχάς δεν έχουμε ψηλό. Λεσόρ μπροστά στο Μιλουτίνοφ είναι... Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Το βράδυ θα δούμε το μπάσκετ και αύριο έχει ο Θεός.

καλημέρα στην Ηλιούπολη να πω. Η Σύρη λέει τα έχει κάνει θάλασσα. Η οποία Σύρη είναι μια φιλενάδα, κυριολεκτικά φιλενάδα πολλών ανθρώπων. Έχουν γίνει και παρεξηγήσεις για αυτήν, έτσι. Σύρη, ποια είναι αυτή? Δεν κατάλαβα, όχι, ποια είναι? Σ' ακούω συνέχεια, μιλάς μαζί της. Βέβαια δεν τα πάει πολύ καλά και της δίνουν δεύτερη ευκαιρία, λέει, για να μην τα κάνει πάλι θάλασσα. Δεν έχει εξελιχθεί, δεν ξέρω τώρα. Κάνει λάθη. Σύρι, πάρε μου τη Μαρία. Όλοι χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Τι ευκαιρία, ρε παιδί μου, τι. Έλα, δεν σας έχει τύχει τώρα να μιλάς με αυτό το bot εκεί πέρα σε όλα τα τηλέφωνα και να άλλα ντάλα? Δηλαδή και ποια βοήθεια, όχι, ποια είναι η βοήθεια της, ποια, τι, πού σε βοηθάει? Να πάρεις ένα τηλέφωνο χωρίς να το πληκτρολογήσεις, μα σιγά. Τώρα υπάρχει και το AI. Κόντρα μεγάλη στην τεχνολογία.

Στο μεταξύ είναι πάρα πολλά μηνύματα δέχομαι, γι' αυτό είδατε, έχω άδικο. Πρέπει να της πεις, λέει, hey Siri, τι hey, hey, τι hey, hey.

0: So watch it dance, watch it move, watch it groove. Yeah. See it coming back to us.
1: Αν το έχετε κόψει, λέει, μου στέλνετε μηνύματα, το έχετε κόψει, δεν τις λέτε. Σκέτο, Σύρια, ναι, παραγνωριστήκατε κι εσείς. Σε λίγο θα λέει κοπελιά.

Γι' αυτό να αφήσετε τα κινητά και τη Siri ήσυχη. Και να πάμε να δημιουργήσουμε καμία ανάμνηση. Στο release Athens Festival, παρέα με την Generali. Να ζήσουμε την κάθε στιγμή, εδώ και τώρα.

Το μήνυμα της Generali στο Release Athens Festival είναι Be here, be now, be free, be loud. Ό,τι θέλετε εσείς, be best.

Λοιπόν, πάμε για τελευταίο. Είναι χορευτικό, είναι ανεβαστικό, είναι ό,τι πρέπει, τουλάχιστον για μένα. Είναι διαχρονικό, δεν είναι και πάρα πολύ παλιό.

0: τώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This

0: Βαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
4: Von Generation zu Generation.
5: Best 92,6.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλή μέρα, καλή μέρα.
1: Εντάξει, τα έκανες όλα, τσίριξες, φώναξες, έκανες τις... τι είναι αυτές, είναι ασκήσεις φωνητικής.
0: Είναι ασκήσεις...
1: ή εκτόνωσης.
0: Να ανοίξει, ρε παιδί μου, να ανοίξουν οι φωνητικές δίωδοι, τα τσάκρα, πώς το λένε,
1: μάλιστα,
0: για να μπορέσουμε να βγούμε σωστά στον αέρα. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Πώς την είδες στην κίνηση ερχόμενη?
1: Όχι πολύ καλά.
0: Έτσι και εγώ, συμφωνούμε σήμερα.
1: Ήτανε λίγο, ίσως είναι τώρα, όπως έλεγες για το χειμώνα, ο τελευταίος...
0: Με τρολάρε,
1: πώς το, πώς το λέγαμε για το χειμώνα, ήταν
0: ο τελευταίος ρόγχος.
1: Ο τελευταίος ρόγχος των σχολείων τώρα. Γιατί πέτυχα πάρα πολλά πούλμαν. Είναι
0: ναι.
1: Τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον των δημοτικών. Οι άλλοι κάνουν εξτάσεις και έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό. Οπότε πιστεύω την άλλη εβδομάδα.
0: Τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
1: Θα είναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή θα έχουμε τα παιδιά σπίτι, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κίνηση το πρωί.
0: Ναι. Δεν θα τα έχετε σπίτι, θα τα πηγαίνετε στα κάμπ που τα πάτε.
1: Όχι συνέχεια. Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να τα πάμε. Μαζί στη δουλειά θα έχει εδώ ειδική συνεργάτη για κληρώσεις.
0: Να βρούμε κληρώσεις να κάνουμε.
1: Πρέπει να βρείτε κληρώσεις, γιατί θα κληθεί η κλάση της τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρέα ως τις 10. Σήμερα φτάσαμε εσύ ως Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 10. Το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best δείχνει 8 και 11 πια πρώτα λεπτά. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας εδώ, όπως κάθε πρωί στις 92 και 6, από τις 8 στις 10.

0: Μανίνα, στέλνει κάποιο εδώ ότι έβαλε κάποιο άλλο σταθμό. Καλά, ακού και άλλου σταθμού. Δεν είμαστε στην Ευρώπη, αν είναι δυνατόν. Τέλο πάντων, το προσπερνάμε. Άκουσε κάπου, λέει, το Eye of the Tiger και σε σκεφτόταν. Μεγάλη χάρη σου. Καλό, ωραίο. Καλημέρα,
1: καλό connotation το Eye of the Tiger. Λίγο μπουμέρικο, βέβαια. Καταλαβαίνουν όλη την ηλικία, αλλά την ξέρουν έτσι κι αλλιώ.
0: Πολλά φιλιά, πολλέ καλημέρε και στου γονεί.

0: πάνε με τα παιδάκια τους στο σχολείο και μας ακούνε στα αμάξια τους.
1: Κοίταξε, έχω καταφέρει να με θυμούν, δηλαδή βλέπουν τον Πολ Μέσκαλ, θυμούνται εμένα.
0: Ναι, σωστό. Ακούν το αεροπλάνο.
1: Βλέπουν ο Έσης, ακούν εμένα. Εντάξει, κάπως δηλαδή δεν είναι
0: γίνεται
1: άσχημα τα. Δεν είναι άσχημη η συνειρμή.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα που να είναι θα ακούτε και Τζαούλ. Έχεις ακούσει Τζαούλ, θα σας πρίξω.
0: Αχ, αρχίσαμε.
1: Εσένα μόνο λέξα, ρε. Σε όλους τους άλλους δεν τους αυτόνουμε. Δεν τους παίζουμε τους υπόλοιπους. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί παίρνω από τα σαν σήμερα.
0: Ναι,
1: και, βλέπω και βλέπω προηγούμενες αναζητήσεις και έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί έχει για 40. Που αναρωτιόμασταν την άλλη φορά. Το φάγε σόρογο, όπως το λέγαμε χθες. Έχω όλη εδώ την ιστορία της εβδομάδας μας, πώς έχει πάει.
0: Τι επαιτίους έχει σήμερα όμως.
1: Σήμερα θα σου
0: πω. Η 10η μέρα του Ιουνίου. Τι έχουμε να μνημονεύσουμε.
1: Η 10η μέρα του Ιουνίου, καταρχάς δεν έχει γιορτή, από ό,τι βλέπω.
0: Okay.
1: Έχει όμως επαιτίους. Έχει. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Διεθνής ημέρα. Εραλδικής.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ξέρεις τι είναι η εραλδική?
0: Όχι.
1: Ωραία. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.
0: Α, Art Nouveau. Οι παλιοί θα θυμούνται ότι το Art Nouveau υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά δισκοπολία στην ιστορία της Αθήνας και ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία και είναι η δισκογραφική εταιρεία, ακούστε να δείτε τώρα, η άχρηστη, χρήσιμη, όπως θέλετε πείτε το, όπως το πάρει κανείς, πληροφορία της ημέρας, είναι η δισκογραφική εταιρεία που στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 κυκλοφόρησε το πρώτο θρυλικό EP των Last Drive.
1: Τι μου λες, ρε παιδάκι.
0: Ήταν του Νίκου Κοντογούρη και το μαγαζί και η εταιρεία, ο οποίος Νίκος Κοντογούρης είναι μια σεβάσμια μορφή τύπου Αργύρης Ζήλος, ρε παιδί, σε αυτή την κατηγορία.
1: Να.
0: Τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, βιοτεχνίας, όπως θέλετε πείτε το.
1: Αυτά. Πάντως η Διεθνής ημέρα Εραλδικής είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης. Τι γίνεται, πετιούνται και διάφορα. Μισό λεπτάκι, γιατί πετιούνται βίντεο εδώ. Και τη χορήγηση θηρεών και οικοσύμων, καθώς και τη ανείχνευση και καταγραφή γενεαλογιών.
0: Ωραιότατα.
1: Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Mm-hmm.
1: If you know, you know. Τώρα, κατά τα άλλα, σαν σήμερα, το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
0: Mm-hmm.
1: Με πρωτοβουλία της Βασιλίσσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Εμείς δεν είμαστε πτυχίουχοι του Ερυθρού Σταυρού.
1: Βεβαίως είμαστε, ναι. Η Όλγα για μας το φτιάξε.
0: Αχρίαστη να σας είμαστε.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα εντωμεταξύ. Είμαι τελείως άχρηστη.
0: Όχι, καλά.
1: Μην πάθετε κάτι μπροστά μου. Δεν μπορώ να σας σώσω. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων. Το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Ενώ το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Ήταν στα φόρτε τους τα καθάρματα οι Ναζί τέτοια μέρα, γιατί είχαμε και το δίστομο, έτσι.
1: Δύο χρόνια αργότερα ήταν το δίστομο. Φαίνεται κάτι τους έκανε η 10η Ιουνίου. Οι Ναζί καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Ένα το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το 1967, σαν σήμερα 10 Ιουνίου, λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Γενέθλια. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο Σολ Μπέλο, ο εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Τρομερός ήταν, νομίζω από τον Καστανιώτη κυκλοφορούν τα βιβλία του στα ελληνικά. Είναι
1: στους
0: καλύτερους όλων των εποχών.
1: Πέθανε στη γενέθλιά μου το 2005, 5 Τετάρτου.
0: Τεράστιος συγγραφέας ο Μπέλο.
1: 1922, Judy Garland γεννιέται, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gamm, Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, θρύλος. Στο Hollywood γενικότερα, εκείνη πρώιμο Hollywood. Ενώ το 1931, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ζωάο Ζιλιμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός. Καλημέρα σήμερα, καλημέρα.
0: Ζιλιμπέρτο,
1: από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα.
0: Τώρα να ακούγαμε Μποσα ένα,
1: θες και ρίο. Καλά, κάτσε τώρα εδώ. Αυτά από γενέθλια. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο φίλος μου Παναγιώτης και του εύχομαι χρόνια πολλά. Τον αγαπάω πολύ, φίλια πολλά. Τώρα, παιδιά, σαν σήμερα έφυγε ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, βασικά. Είναι ο Λουίς Ντεκαμόενς. Το 1580 πέθανε.

0: Σαν σήμερα είπες, άνοιξε τις πόρτες του, τις πύλες του, χωρίς να έχει πύλες βέβαια, το κυλικείο στο Λυκαβητό.
1: Το αναψυκτήριο. Το πολυτελές αναψυκτήριο. Όχι, αυτό, δεν ξέρω αν άνοιξε σαν σήμερα ή αν αποφασίστηκε, περίμενε να σου πω.
0: Να λειτουργήσει σαν σήμερα.
1: Αποφασίστηκε σαν σήμερα από την κυβέρνηση Καραμαλή το 56 να αξιοποιήσει τουριστικά το Λυκαβητό με την κατασκευή τηλεφέρει και πολυτελούς αναψυκτήριο. Okay, δεν είχε γίνει ακόμα. Okay. Αποφασίστηκε εκείνη τη μέρα.
0: Γιατί... Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το Λυκαβητό. Ανακοινώθηκε χθες σε μια καταπληκτική στιγμή, έτσι, σουρεάλ, ή όπως θα έλεγε η Μέρι Πόπινς. Θυμάσαι τι έλεγε το super καλυφρατζιλίστικ εξπιαλιντόσιους.
1: Yes, I saw.
0: Λοιπόν, όπως θα λέει και η Μέρι Πόπιν, σε μια super καλυφρατζιλίστικ εξπιαλιντόσιους στιγμή του ύστερου καπιταλισμού, αποφασίστηκε χθες και ανακοινώθηκε έτσι με τα βαΐων και κλάδων ότι στην αξιοποίηση του, στο πλαίσιο της ανάπλασης του Λυκαβητού, θα υποστηρίξει την όλη αυτή η διαδικασία της ανάπλασης του Λυκαβητού η Airbnb. Το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, και πολύ ωραίο σκηνικό, σχεδόν σαν θεατρικό δρόμενο μου φάνηκε. Μια σουρεαλιστική διάσταση, έτσι, στην, όχι απλά κορεσμένη, ξέρω εγώ, επιβαρημένη και Αθήνα. Δεν είναι καταπληκτικό σκηνικό, δηλαδή σύγχρονη. Γκρινιάζουμε, δεν υπάρχουν σπίτια, το και το, ξέρω εγώ, τα νίκια έχουν φτάσει στο Θεό, μελέτες επιμελετών, σε όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλο τον πλανήτη, δείχνουν ότι αυτό το οικιστικό και όχι μόνο πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τη βραχυχρόνια μίσθωση, όχι μόνο φυσικά,
1: όχι μόνο.
0: Σε καμία περίπτωση μόνο, αλλά την ίδια στιγμή η εταιρεία της βραχυχρόνιας αυτής μίσθωσης, ξέρω εγώ, στηρίζει την αξιοποίηση, την ανάπλαση ενός εμβληματικού, ξέρω εγώ, σημείου της Αθήνας. Μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο, πολύ νόστιμο, έτσι, πολύ,
1: πολύ, πολύ ωραίο. Και σίγουρα αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

0: πω.
1: Τύπου το ότι έδωσε λεφτά Airbnb για την ανάπλαση του Λυκαβητού δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα έχει διακριτική και προνομιακή μεταχείριση από τον Δήμο.
0: Δεν μπορείς να το. Ναι, είναι... υποθέτει κανείς πως όλα αυτά θα είναι ξέχωρα εντελώς.
1: Ξέχωρα, ξέχωρα.
0: Αυτά τα μαγικά συμβαίνουν στην τουριστική Αθήνα και όχι μόνο. Αυτό
1: σύγχρονη, σύγχρονη πολιτική, ειδικά την ελληνική πολιτική. Όχι μόνο. Πλέον, επειδή το έχουμε παραδεχτεί, το έχουμε δεχτεί με μέσα μας ότι τα δημόσια χρήματα δεν αξιοποιούνται, γιατί κάποιοι τα τρώνε ή πάνε στον ΤΚΕΠ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα δημόσια χρήματα, γιατί τα δίνουμε. Δεν τα δίνουμε. Δηλαδή, δημοτικά τέλη δίνουμε όλοι. Δεν είναι
0: πρωί, πρωί, τώρα.
1: Θα πρέπει να συμμετέχουν ιδιώτες για να.
0: Πρωί, τώρα.
1: Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Καταπληκτικά πράγματα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι ήδη πολύ
1: καλά. Καλά, λέει εδώ πέρα. Πού είναι αυτό το παιδί μας, ο Slayer. Ξέρω, είναι καλά, καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα του.
0: Μπορεί να κάνει ασκήσεις εν ώψη Παντέρα, Σεπουλτούρα, ποιοι άλλοι έρχονται, ξέρω εγώ. Γιατί είναι.
1: Σλέρ δεν έρχονται, οπότε δεν έχει δικαιολογία. Έχει κάποιο τα γενέθλιά του εδώ, λέει, και έβαλε άδεια και είπα να σας στείλω για να ξεκινήσω όμορφα τη μέρα μου. Είστε φανταστικοί και σας ακούμε όλοι εμείς, οι επίσης φανταστικοί. Πολύ καλά τα είπες. Χρόνια σου πολλά και χαρούμενα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 8 και 28, οπότε πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο διάλειμμα των 8.30, το πρώτο διαφημιστικό break. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση, να ξέρετε, για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, οπότε καλέστε τώρα στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Και τώρα που ζεσταίνει η Αθήνα και η χώρα γενικότερα, και πάμε και για χειρότερα αν καταλαβαίνω σωστά, στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε, και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για μας τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε και ξεχνιόμαστε. Και επειδή τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με υποχρεώσεις, θερμοκρασία ανεβαίνει και η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Οπότε, φυσικά, το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, είναι το βασικότερο. Σημαντικό όμως είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
7: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα.

0: ταυτότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Best 92,6.
4: We, the music. Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κομματάρα, δεν λέτε τίποτα όντως. Το συγκεκριμένο του Etienne Grecy και φοβερό βίντεο κλιπ από τα βίντεο κλιπ που έχουν περάσει στην ιστορία, ρε παιδί μου. Ο Μάριος δεν το θυμάται. Μάριο, πώς γίνεται να μην θυμάσαι αυτό το βίντεο κλιπ που είναι.
1: Ούτε εσύ. Το βίντεο κλιπ δεν θυμάμαι.
0: Δύο στους τρεις μέσα στο στούντιο του Best δεν θυμούνται το Am I Wrong, το βίντεο κλιπ του Etienne Grecy. Είναι δυνατόν, σκάνδαλο.
1: Το κομμάτι το θυμόμαστε. Το βίντεο κλιπ δεν θυμόμαστε.
0: Το animation αυτό το. Τρελό, που ήταν πολύ cutting edge για την εποχή του.
1: Τι λέρε, παιδί μου. Ναι. Πώς ήμασταν αγέννητοι εγώ και ο Μάριος.
0: Μπορεί να
1: ήταν αυτό.
0: Μπορεί να ήσασταν.
1: Του πότε είναι.
0: Τώρα πάμε πολύ πίσω.
1: Μη αυτό σου λέω. Θα ήμασταν αγέννητοι.
0: Μπορεί να ήσασταν αγέννητοι. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στην κανονική ροή που λένε των πραγμάτων. Μία έτσι υπενθύμηση, γιατί κανείς μας δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά και κυλάνε ρολόι. Όταν χρειαστεί όμως, θες να ξέρεις τι έχεις.

0: Πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινάμε από τα νέα σήμερα. Με κεντρικό θέμα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνονται λοιπόν σε παλαιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα, γιατί ίσως ξέρω εγώ να είναι τα πιο οικονομικά, πόσο έχει συμβάλει περιορισμένη προσφορά αλλά και το σπίτι μου 2 στην όλη κατάσταση. Γενικά μόνο αύξηση, 5,2% στην Αθήνα το πρώτο τρίμηνο του 2026, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις λοιπές περιοχές και 5,4% σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πάμε στην απογευματινή. Σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN Christian Amanpour. Έχουμε και Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Α, σωθήκαμε.
1: Μειώσεις τιμών στο ράφι, ακούω.
0: Βεβαίως. Ναι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ.
1: Μήπως μειώνεται η τιμή του ραφιού μόνο, γιατί από τα προϊόντα
0: τα προϊόντα είχαν βγάλει, ξέρω, ότι μειώνεται η τιμή στα μανταλάκια, ξέρω. Σε τέτοια πράγματα.
1: Κρίσιμο.
0: Ναι. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύσεων στην Αττική, αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Στο ρίζοσπαστη, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολή στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ενώ στον ελεύθερο τύπο βλέπουμε για ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες.
1: Μέσα
0: κανένα χωράφι.
1: Δεν έχω.
0: Αυξήσει έως 75% σε πληροφορώ για αποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 24.
1: Τι μου λες, ρε παιδί μου. Δεν έχω χωράφι όμως. Εσύ έχεις κανένα χωραφάκι?
0: Όχι, κανένα.
1: Τότε τσάπα το συζητάμε.
0: Επίσης στον ελεύθερο τύπο, νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστη.
1: Ναι, δεν μπορούν οι άνθρωποι μες τη μέρα.
0: Τζιτζικώνουν. Πόσο θα επηρεάσει Ελλάδα και Ευρώπη το Ελνίνιο που το περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο, λένε έτσι, ότι θα είναι πολύ θερμός ο Ιούλιος. Πάμε και στην κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που εκτός απρόπτου θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
1: Ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι. Στη Δημοκρατία σήμερα, πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι γλυκάκι. Αυτό είναι κέρασμα.
0: Αυτό είναι κέρασμα όμως, έτσι. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένο. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Τη μετανάστευση που πήγε στην πολεοδομία.
1: Όπου τον καλεί το καθήκον, θα δώσει.
0: Έτσι, ακριβώς, τα γλυκάκια. Τέλος, στην καθημερινή σήμερα, ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, βλέπω στο πρωτοσέλιδο. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία.
1: Πώς πάνε το Βαγγέλη εκεί, τα παιδιά.
0: Μπορεί, του δικού μας εδώ.
1: Του δικού μας, ηχολήπτη.
0: Παρά τα προβλήματα, η ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Να κάνω μια εξομολόγηση τώρα. Έτσι, για να αρχίσουν τα τρόλ, να δώσω τροφή στα τρόλ.
1: Ναι, για πες.
0: Μία από τις ονειρεμένες δουλειές μου σε παράλληλα σύμπαντα. Μία είναι ο ταχυδρόμος της παλιάς καλής εποχής, δηλαδή, που έφερνε χαρμόσυνα νέα γράμματα και τέτοια, όχι μόνο λογαριασμούς. Και η άλλη ήταν δάσκαλος σε σχολείο της Διασποράς. Σοβαρά? Τι γελάει. Μαρία, γιατί με. Φυσική, ρε παιδί μου, τι θα διδάσκα. Ο δάσκαλος σε σχολείο της Διασποράς, γιατί?
1: Ναι.
0: Παίρνεις εξτραδάκια, σοβαρά.
1: Α, γι' αυτό ήθελε. Λέγαμε και εμείς έχει μια ρομαντισμό αυτό που μας είπες.
0: Ζεις σε μια πόλη του εξωτερικού, είσαι δάσκαλος, ξέρω, στο ελληνικό σχολείο.
1: Θα σου να είσαι δάσκαλος σε παιδάκια.
0: Σε σχολείο, ρε παιδί. Μπορεί να σου να είσαι μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία τώρα.
1: Και σε μεγαλύτερα.
0: Και να σου να ξέρω στο τέταρτο διαμέρισμα των Παρισίων και να δίδασκε εκεί τα Ελληνόπουλα.
1: Μπορεί να σου να είσαι στην Ουγγάντα όμως, όχι μόνο στα Παρίσια.
0: Ευρώπη.
1: Τι διασπορά είναι αυτή, σιγά
0: που... Δεν είναι διασπορά, σιγά, Ευρώπη.
1: Κατατρεγμένες είναι... στο Παρίσι.

0: διασπορά είναι και στην Αθήνα που είμαι εγώ από τον Βόλο. Κατάλαβες, ξενιτιά είναι κι αυτή. Με έναν
1: τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει.
0: Αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Δεν το ζήσαμε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Τα παιδιά μας χάσανε. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Έχεις παιδιά στο εξωτερικό.
1: Θα τα πήγαινα αν χρειαζόταν.
0: Για να τα διδάξεις.
1: Θα τα πήγαινα για να τα διδάξεις εσύ.
0: Αυτά, παιδιά, με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης.

0: Εντάξει, δεν θα τρώω μόνο το τρολάρισμα εγώ. Εσύ δεν έχεις πει ποτέ σε παράλληλα σύμπαντα τι δουλειές θα μπορούσες να κάνεις ή θα ήθελες ή τι είχες σκεφτεί πριν αποφασίσεις, πριν ταχθείς στο μετερίζι της δημοσιογραφίας.
1: Τίποτα δεν ήθελα να γίνω.
0: Ήσουν λεύτερη. Καζαντζάκη στα 15
1: σου. Ήθελα να
0: δεν πιστεύω σε τίποτα. Λέει.
1: Θα σου πω. Κάποια στιγμή πέρασα, όταν ήμουν μικρή, κάποια στιγμή πέρασα τη φάση που ήθελα να γίνω αρχαιολόγο. Θυμάσαι μια φάση που όλοι ήθελαν να γίνουν αρχαιολόγοι.
0: Όχι.
1: Και ανάθεμα και αν ξέραμε τι είναι να είσαι αρχαιολόγο. Είχαμε δει τέτοιο.
0: Ινδιάνα
1: Τζόουνς.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Ποιο ξέρει. Έχω περάσει τη φάση πολύ μικρή. Θέλω να γίνω νοσοκόμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το καπελάκι που φορούσαν στο κεφάλι. Ήθελα να γίνω.
0: Το α και το ω. Ναι. Τι σημαίνει να είσαι νοσοκόμο. Δεν την τρόμαζαν τα νηστέρια, τα αίματα εκεί πέρα.
1: Τα νηστέρια δεν με τρομάζουν και τα αίματα. Αλλά οι νοσοκόμε κάνουν ακόμη χειρότερα πράγματα από αυτά και πιο δύσκολα και πιο απαιτητικά.
0: Mm-hmm.
1: Και τιμή και δόξα στι νοσηλεύτε εκεί έξω και στου νοσηλευτέ. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα μου ήταν δηλαδή πολύ.
0: Ωραία, έχουμε αμέσως δύο.
1: Για να με τρολάρετε, ναι. Λιότερα πολύ μικρή. Όταν με έδωσα πανελληνίες που έπρεπε να συμπληρώσω το μηχανογραφικό,
0: ναι,
1: δεν ήξερα τι να βάλω. Δηλαδή δεν είχα. Είναι ρε παιδί μου κάποια παιδιά που ξέρουν από πολύ νωρίς τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος από τότε που τον θυμάμαι, ήμασταν μαζί από το δημοτικό, ήθελε να γίνει πιλότος.
0: Και έγινε.
1: Έγινε.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος. Και να σου πω και κάτι, είχε και σχέση με μια. Η οικογένειά του είχε σχέση με μια ναυτιλιακή. Με πλοία. Και δεν ήθελε.
0: Και παρόλα αυτά πήγε
1: και έγινε πιλότος. Ναι.
0: Ωραίος.
1: Έγινε πιλότος. Εγώ δεν ήμουν αυτό το παιδί που ήθελα. Ήθελα σίγουρα να γράφω. Ναι. Αυτό με ενδιέφερε αυτό. Αλλά δεν είχα αποφασίσει τι θα είναι. Βρήκα εκεί το ΜΜΕ του Παντίου.
0: Και λες πάω.
1: Τα έβαλα και αυτά. Αλλά πρώτη επιλογή είχα βάλει το marketing. Γιατί ήταν η πιο ψηλή βάση.
0: Εντάξει, ναι, έτσι κάναμε.
1: Οπότε αναγκαστικά είχα βάλει το marketing. Αλλά εγώ στο μυαλό μου το marketing το είχα ότι θα καθόμαστε και θα σκεφτόμαστε ωραίες ιδέες δημιουργικές,
0: ναι,
1: για διαφημίσεις.
0: Δεν ξέραμε τίποτα. Γιατί τίποτα το σετ δεν πήγαινε καλά τότε. Εγώ θυμάμαι είχα βάλει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχω φτάσει 46. Ακόμη δεν ξέρω τι κάνουν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του Πολυτεχνείου, που είναι η πρώτη σχολή της πρώτης δέσμης, της τότε πρώτης δέσμης. Φαντάζομαι και ακόμη παραμένουν.
1: Ναι. Γενικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά που είναι και πιο δικτυωμένα και πιο έχουν πρόσβαση στην πληροφορία περισσότερο, αν έχουν μεγαλύτερη εικόνα για τα επαγγέλματα που επιλέγουν. Και σίγουρα τα επιλέγουν και με πιο πρακτικούς. Δηλαδή έχουν και το πρακτικό κομμάτι στο μυαλό τους. Έχει αλλάξει πολύ αυτό και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και γενικότερα. Αλλά εμείς λέγαμε μια μπούρδα. Δεν είχαμε ιδέα τι είναι και λέγαμε θα γίνει αυτό.
0: Ξέρεις τι άλλο έχει αλλάξει σε σχέση με την. Θα μου πεις και ακόμη περισσότερο.
1: Με έχει τυφλώσει.
0: Τα τελευταία 25 χρόνια λοιπόν, το βλέπω τώρα αυτό στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μιας και πιάσαμε τους πιτσιρικάδες. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Από ό,τι φαίνεται θέλουν να την πίνουν κιόλας οι πιτσιρικάδες τώρα στα 16. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης.
1: Α, εννοείς ότι οι δικοί μας δεν κάναν.
0: Τώρα λένε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης που έκανε μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα, το 11.

0: 5% των 16χρονων έχει κάνει χρήση κάναβης και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 25 χρόνια όσον αφορά την κάναβη. Ένας στους 10 και παραπάνω από ένας στους 10.
1: Εντάξει, έχει απομεσοποιηθεί λίγο το
0: κάναβη. Και επίσης κυκλοφορεί φουλ ελεύθερα. Εντάξει, ακόμη και σε κάποιες παραλλαγές μπορεί να μην έχει THC, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν καπνίζει κανείς πια και όλοι την πίνουν.
1: Ναι.
0: Κουράγιο γονείς.

0: Ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει αυτό το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Μαρίνα λέει την έκφραση στρατηγό άνεμο, δεν την είπε ο Σαμαράς που είπε, αλλά ο Πολύδωρας. Γιατί είπα εγώ την είπε ο Σαμαράς?
1: Προχθές δεν το μελετούσαμε τον Πολύδωρα.
0: Όχι, απλά είπε ότι το βλέπει σαν ασύμμετρη απειλή το κόμμα του Σαμαρά και τότε ήταν οι ασύμμετρε απειλέ ο στρατηγό άνεμο που κατηγορούσαμε γι' αυτό, γι' αυτά τι πυρκαγιέ σε αυτά. Δεν είπα ότι τον είπε ο Σαμαράς τη φράση.
1: Παιδιά, λέει προ-κρίσης. Πάνε αυτές οι εποχές όπου φεύγανε αποσπασμένοι δάσκαλοι στο εξωτερικό. Δυστυχώς επτοχεύσαμε. Ναι. Και τι κάνουν, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αρέσεις ελληνικά σχολεία, ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα όμως.
0: Έσα να περιμένουν σε δόση, αλλά περιμένανε και εσύ άλλαξες δρόμο.
1: Πολύ μεγάλος. Μικρός λέει, ήθελα να γίνω ταξιτζής γιατί έβλεπα την ταμπέλα ελεύθερος και επειδή έλεγα ότι δεν θέλω να παντρευτώ, θα κάνω αυτό το επάγγελμα όταν μεγαλώσω για να μην παντρευτώ. Και πώς πήγε
0: και τελικά.
1: Το έκανες και αν το έκανες είσαι ελεύθερος.
0: Δεν έκανε το επάγγελμα και σίγουρα έχει παντρευτεί.
1: Σίγουρα
0: εγώ αυτό προβλέπω εγώ.
1: Οδοντίατρος έλεγα, γυμναστής σπούδασα, αστυνομικός έγινα. Πώς το έκανες αυτό, ρε φίλε?
0: Πραγματικά.
1: Πώς, τι πορεία ήταν αυτή που διέγραφες, φίλε?
0: Ο μίμης είναι από την Καστοριά που μας στέλνει κάθε μέρα.
1: Άντε, πες, ήθελες να γίνεις οδοντίατρος. Σπούδασες γυμναστής, αλλά μετά γίνεις αστυνομικός. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
2: Και τα θυμάμαι σαν τώρα που σου πάω, Φλόρα. Εμείς οι δύο θα γεράσουμε μαζί. Είχες παρέσει μια καταπράσινη αιώνια εφηβεία που στο για κάτι στεκόταν μια καρφίτσα ρουμπινή.

0: για την ιστορία, να πούμε ότι συνεχίζονται παιδιά οι αποσπάσεις. Τώρα μην λέμε και fake news εδώ πέρα. Ναι, έχω μπει και κοιτάζω τις αποσπάσεις, ναι. Και κάθε χρόνο φεύγουν.
1: Γενικά ωφαία η κατάσταση.
0: Γίνεται, παιδιά. Συγγνώμη τώρα για να μην λέμε ανακριβίες και επειδή είναι, ακούγεται πάρα πολύ ωραία δουλειά. Απλά αυτό που λέτε κι εσείς, μας στέλνετε κάποιοι εκπαιδευτικοί, αυτό που έχει μειωθεί είναι το επιμίσθιο. Γιατί παλιά πήγαινες και έβγαζες, ξέρω εγώ, τρεις μισθούς. Έβγαζες πολύ χρήμα και όπως μας λέτε, αγόραζες και σπίτι με τα λεφτά που έβγαζες. Ίσως όχι στο εξωτερικό, αλλά αγόραζες ένα σπίτι εδώ πέρα για να το κάνεις μετά από χρόνια Airbnb. Λοιπόν, αλλά συνεχίζεται όλο αυτό. Υπάρχουν ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και μάλιστα το νου σας, το χάσατε την προθεσμία υπομονής ετήσιων για φέτος. Ήταν μέχρι 20 Φεβρουαρίου του 2026 για στελέχωση, για απόσπαση από του χρόνου και στο νότιο ημισφαίριο.
1: Εσύ
0: να πας μια Down Under, μια Αυστραλία, μια Νέα Ζηλανδία, παιδιά, να σε στείλουν τώρα αποσπασμένο στο ελληνικό σχολείο στη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει ελληνικό σχολείο. Κάτσε, ποτέ δεν είναι αργά. Ελληνικό σχολείο.
1: Τι θα πας να διδάξεις?
0: Γουγκλάρω εγώ. Καλός ο best, δεν λέω.
1: Τι θα πας να διδάξεις? Δίσκους.
0: Παιδιά.
1: Δισκογραφία.
0: Υπάρχει και πληθυσμό, ξέρετε, πληθυσμό υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία.
1: Βινίλιο λόγο.
0: Δημιουργική γραφή.
1: Τι δημιουργική γραφή, πώς θα πας να διδάξεις δημιουργική γραφή?
0: Έχω γράψει τρία βιβλία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: 25 χρόνια δημοσιογράφος.
1: Δεν γίνεται. Αυτοί είναι διορισμένοι άνθρωποι. Βγαίνουν από τα πανεπιστήμια οι δάσκαλοι.
0: Είμαι επισκέπτης, ρε παιδί μου.
1: Έλα, Παναγία. Yes,
0: πώς το λένε εκεί πέρα. Νέα Ζηλανδία. Στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ωραία, και εγώ θα πάω να διδάξω, ξέρω εγώ.
0: Νοσοκομιακή.
1: Ναι, θα πάω να διδάξω ιατρική. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Περισσότερα ξέρουν αυτοί που βγαίνουν από την ιατρική Αθηνών. Όχι, βέβαια.
1: Από την Αθηνών δεν ξέρω, αλλά από κάτι πανεπιστήμια τη πλάκα που ακούγονται σε κάτι
0: ανατολικό
1: μπλοκ. Μπορεί και να ξέρω περισσότερα. Άμα πας εσύ για φυσική, θα πάω και εγώ για ιατρική. Νοσηλευτική τουλάχιστον.
0: Μια χαρά. Οι Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας ή Ελληνοζηλανδία, όπως μας λέει η Wikipedia. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 10 με 15.000 Νεοζηλανδοί.
1: Πώς λέει η Wikipedia?
0: 10 με 50.000 Νεοζηλανδοί. Το βέβαια η απόκληση είναι μεγάλη. Έχουν ελληνική καταγωγή.
1: Α.
0: Και υπάρχουν ελληνικές κοινότητες στο Wellington, στο Christchurch και στο Auckland.
1: Μάλιστα.
0: Το ψήνω πάρα
1: πολύ. Πού θέλεις, το Auckland, στο Κράιβερ, πώς είπε?

0: Στείλτε τα βιογραφικά σας για την κατάσταση του Θεοδόση. Φεύγει, του πάει Νέα Ζηλανδία. Με τον Τασμάνιαν. Όχι, Τανζανία είναι εκείνη.
1: Μια χαρά Νέα Ζηλανδία, παιδιά.
0: Νέα Ζηλανδία, εσύ πρέπει να βρω άλλο παρτενέρ.
1: Τι να κάνεις, θα σας κουνάω το μαντήλι από εκεί. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Να σοβαρευτούμε και λίγο. Κοντεύει 9 με τους Νίκα που τους περιμένουμε πώς και πώς και αυτούς αυτό το καλοκαίρι.

0: Μπερδεύεστε τώρα από το όνομα για να σοβαρευτούμε λίγο. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα όπως τα ακούτε, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Ήξερες εσύ ότι τα κουνούπια έχουν μέσα στο στόμα τους κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια?
0: Δεν το ξέρα, αλλά δεν πέφτω κατά σύννεφα μαθαίνοντας.
1: Τα βοηθούν, λέει, να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Να δεις τώρα. Εσύ βέβαια και εγώ και όλοι μας, αν πάρουμε το Repair Spray, δεν θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Διότι το Repair Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Mm-hmm. Είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο για βρέφη και παιδιά και ενήλικες. Και είναι και από τη Unifarm.
0: Τέλεια.

0: 92,6.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Best 92,6.
14: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Για πάμε λοιπόν εδώ για τη δεύτερη ώρα στην Πεστάρα. 9 και 9 δείχνει το ρολόι, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με το Μάριο Γοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς. Εννοείται όμως, το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά έτσι είναι, ποτέ δεν είναι αρκετά, οπότε θέλουμε κι άλλα στο live και στα social. Όταν ψάχνετε ασφάλεια, όσο ψάχνετε, τόσο πιο πολύ μπερδεύεστε. Όλοι μας δηλαδή. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται άλλωστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Νάτος, ήρθε ο φίλος που μας έλεγε χθες ότι του είχε μείνει το φινάλε του Six Feet Under.
1: Oh.
0: Ακόμα κλαίω, λέει. Να. Συγκλονιστικό με κεφαλαία. Θα λέγαμε. Ελπίζουμε να πήρε αναρωτική.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν την προειδοποίησα.
0: Πρισμένα μάτια σήμερα, μα πραγματικά είναι, δεν παίζεται αυτό το φινάλε.

0: Λοιπόν, παιδιά, θα πιάσουμε, θα συνεχίσουμε με παιδιά, αλλά σε άλλο μοτίβο. Γιατί έχει ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής θέμα για τα μικρότερα αδέρφια και για το κατά πόσο είναι πιο αδικημένα σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Αυτά τώρα τα δείχνουν έρευνες, έτσι, που παρουσιάζουν αυτές οι έρευνες. Τα δευτερότοκα και τριτότοκα παιδιά να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα. Αυτό προσπαθούν να το εξηγήσουν, να το μελετήσουν τέλος πάντων αμερικανικά δημοσιεύματα, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως είναι ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς τους, γράφουν στην Καθημερινή, και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Φαίνεται λοιπόν πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Ωραία, φίλε, τα πρωτότοκα,
1: Πολύ περίεργο αυτό, γιατί και για τα μικρά νομίζω ότι το σίγουρο είναι τα μεσαία παιδιά έχουν, αν είναι τρία δηλαδή στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Το μεσαίο παιδί, υπάρχει και το σύνδρομο του μεσαίου παιδιού, το Middle Child Syndrome.
0: Είναι αυτό...
1: επισήμως δηλαδή καταγεγραμμένο,
0: ναι,
1: για το πώς είναι τελείως αόρατα. Τα έχουν ξεχάσει η ζωή.
0: Γιατί έχει το πρωτότοκο που όλη η οικογένεια, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, καλώς το πρώτο εγγόνι.
1: Το πρωτότοκο έτσι κι αλλιώς είναι το πρώτο, οπότε για όλη την οικογένεια είναι μια τεράστια αλλαγή και πέφτουν με τα μούτρα.
0: Είμαστε καλύτεροι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, αρχίσαμε.
0: Δεν
1: το τρίτο είναι ο Βενιαμίν, οπότε συνήθως είναι και το πιο σκληροτράχυλο. Γενικά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι γονείς είναι σε άλλο επίπεδο ανατροφής πλέον όταν έχουν φτάσει στο τρίτο παιδί. Δηλαδή, όσες οικογένειες ξέρω με τρία παιδιά, το τρίτο παιδί είναι νίντζα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή μπορεί να ζήσει μόνο του. Μπορεί να πάρει τη βαλίτσα
0: πάει
1: του.
0: Στη Νέα Ζηλανδία, μόνο
1: πάει
0: του,
1: σε ένα διαμερισματάκι μόνο και να ζήσει.
0: Πιάστε το μια καρσόνια.
1: Οπότε είναι και
0: πέρα.
1: Το πιο μικρό, το πιο χαριτωμένο, κάπως πάει έτσι. Το μεσαίο.
0: Το μεσαίο τι είναι?
1: Το μεσαίο, το καημένο, περνάει κάπως δύσκολα. Έτσι λένε αυτοί που οι επιστήμονες και αυτοί που έχουν. Εγώ ως μονοχοπέδι
0: δεν
1: ξέρω από αυτά.
0: Λένε ότι με τα τρία παιδιά ισχύει κάτι αντίστοιχο και στους αγώνες, τέλος πάντων, και στο βάθρο. Ότι υπάρχει αυτός που σηκώνει, ρε παιδί μου, που παίρνει το χρυσό, που για ευνόητους λόγους είναι ο αρχηγός, ας πούμε, της κατάστασης. Αλλά λένε, τι να σου πω, δεν έχω κερδίσει μετάλλια.
1: Ναι.
0: Έχω κερδίσει ένα χάλκινο, πλάκα.
1: Έχεις κερδίσει χάλκινο μετάλλια,
0: ναι,
1: σε τι?
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι. Είναι εξαιρετικό στο μπάσκετ.
1: Με έχει τρελάνει σήμερα. Με έχει τρελάνει, πραγματικά.
0: Μετά γνώρισα το rock and roll. Τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Τι έλεγα? Ναι, ότι χαίρεται περισσότερο ο χάλκινος από τον αργυρό. Γιατί ο χάλκινος, ρε παιδί μου, ο αργυρός δεν ήταν αρκετά καλός.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, το περίμενα πραγματικά. Έλεγα πότε θα έρθει τώρα αυτό.
1: Μα ο αργυρός. Λοιπόν, τι θέλεις και εσύ, τον βλέπουμε και παντού.
0: Δεν ήταν αρκετά καλός για να φτάσει στην πρώτη θέση, στο πρώτο σκαλί του βάθρου που λένε, στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Δεν ήταν αρκετά καλός, ενώ ο χάλκινος λέει, ωραία, φίλε, γίναμε. Τουλάχιστον ανεβήκαμε στο βάθρο. Και χαίρεται περισσότερο από τον αργυρό. Λένε. Δεν ξέρω. Μας πείτε κι εσείς.
1: Περισσότερο από τον αργυρό αποκλείεται να χαίρεται.
0: Τον ίδιο τον κανονικό τον αργυρό.
1: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, εμπειρίες θέλουμε να μας πείτε κι εσείς ως παιδιά πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Πείτε μας πώς τα βλέπετε. Και αν έχετε κι εσείς δύο παιδιά τουλάχιστον, με το χέρι στην καρδιά, τα προσωπικά δεδομένα άλλωστε κανείς δεν θα μάθει ποτέ ποιοι είστε. Έτσι, με το χέρι στην καρδιά και με απόλυτη ειλικρίνα να μας πείτε αν παρατηρείτε σε ανύποπτο χρόνο, ρε παιδί μου, χωρίς να το θέλετε, έτσι. Ή μπορεί και να το θέλετε, να συμπαθείτε το ένα σας παιδί πολύ περισσότερο από το άλλο. Αλλά ακόμη και αν λέτε ότι τα παιδιά μου τα έχω ίσια, τα αντιμετωπίζω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απόλυτη ισότητα, αν πιάνετε τους εαυτούς σας σε ανύποπτο χρόνο, να λες, ωραία, φίλε, μήπως
1: τον ξέχασα αυτόν.
0: Ναι, μήπως είμαι λίγο προκατελημένος, μήπως το γουστάρω περισσότερο το Γιωργάκι από τον Κωστάκη, ξέρω.
1: Εμείς πάντως είχαμε ένα φίλο στο κάμπινγκ που είχε πάει με τα παιδιά του στο διπλανό χωριό να ψωνίσει,
0: ναι,
1: και το ένα το ξέχασε. Το ξέχασε στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν το μεσαίο, τώρα που το σκέφτομαι. Μπορεί και να ήταν. Όχι, νομίζω ήταν το μικρό.
0: Λοιπόν, πείτε μας εντυπώσεις πώς τα ζείτε εσείς, είτε ως παιδιά είτε ως γονείς.

0: Ο φίλος μου Στέλιος εδώ πέρα, αυτό με τα μετάλλια λέει ισχύει ανάλογα με τον αγώνα. Αν τρέξεις, λέει, αγώνα 11 ώρες και έρθεις δεύτερος, δοξάζεις το Θεό που είσαι ζωντανός και τους αγαπάς όλους για κανένα χρόνο. Natural high, ε. Αν έρθεις δεύτερος όμως σε αγώνα 100 μέτρων, είσαι μίζερος μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα. Τόσο απλά. Για να το λέει, ο Στέλιος θα ξέρει. Πάρα πολλά μηνύματα εδώ και για τα παιδιά. Ο αδερφός μου λέει: ποιο να πρώτο διαβάσουμε. Έχει τρία αγόρια. Κάθε μέρα πόλεμος. Ε, καλά. Αλλά το τελευταίο, λόγω του ότι είναι βρέφος, είναι από πάνω. Πιστεύω ότι περιμένουν να αρχίσει να περπατάει για να το αφήσουν στην τύχη του. Εγώ είμαι, λέει, μοναχοπέδι, με έχουν ξεχάσει το σεισμό του 81, μωρό στο σπίτι και φύγανε να σωθούν.
1: Μήπως ήσουν πολύ φρέσκο και δεν είχαν ξεχάσει ότι έχουν παιδί μέσα στο σάστισμα.
0: Δύο αδέρφια εδώ. Σαν μεγάλο είχα πάντα νέα ρούχα κουλουπού, αλλά ο μικρό έκανε πράγματα 5 χρονών πριν από μένα.
1: Ναι, 5 χρόνια πριν από μένα.
0: Ναι, ισχύει, γιατί επιβεβαιώνω και εγώ ως ο μεγάλος αδερφός, το καλό του μικρού αδερφού ή αδερφής είναι ότι γίνεται, βδελοποιείται, κολλάει στον μεγάλο, στο μεγάλο αδερφό, ειδικά αν είναι αγόρι, ο μεγάλος, αν είναι μεγάλος, ναι, αδερφός και όχι μεγάλο αδερφή, και ξέρεις, θα πάει σε μια συναυλία πιο νωρίς, παιδί μου, από όσο θα αφήνανε το μικρό το παιδάκι να πάει, ξέρω εγώ. Γίνεται λίγο... πώς να το πω.
1: Τις προσκολήσεις.
0: Τις προσκολήσεις, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι η τρίτη κόρη, λέει. Έχω δύο αδελφές, 18 και 20 χρόνια μεγαλύτερες. Χαϊδεμένη, μπα. 4 άτομα ασχολιόντουσαν μαζί μου. Έφηβη είχα τις αδελφές μου για υποστήριξη. Μια χαρά, ωραίο, την έβγαλες εσύ.
0: Ωραίο. Το πρωτότοκο παιδί, λέει, ήμουν μια φίλη εδώ πέρα, μεγάλο αμόνι μου, γιατί έπεσε το βάρος στα δύο επόμενα. Okay.
1: Ναι, το μεγάλο γίνεται τρίτος γονιός, όπως λέει και κάποιος, ναι, εδώ πέρα. Αν ειδικά αν έχει κάποια διαφορά από τα επόμενα, και όχι ένα χρόνο, ας πούμε, γίνεται τρίτος γονιός. Επίσης και κάποιος άλλος λέει εδώ, και έχει δίκιο θεωρώ, ότι το πρώτο παιδί είναι το παιδί που είναι οι γονείς βλέπουν τον εαυτό τους αυτό το παιδί. Ναι. Οπότε έχουν τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες, όλα τα χαμένα τους όνειρα θέλουν να τα... να τα, ναι, εκπληρώσει αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Κάπως... δεν στέλνει κανένας όμως. Είπαμε, παιδιά, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα. Κανείς δεν θα μάθει ποιοι είστε. Κανείς δεν έχει πει ότι. Δεν έχει στείλει κανένας γονιός να πει ότι έχω δύο παιδιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τρία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: και το ένα δεν το συμπαθώ.
0: Το ένα δεν το γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό, ρε Θεοδόση.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν το γουστάρω. Εντάξει, μπορεί να μην το θέτω σωστά ως άτεκνος. Αλλά είναι παράλογο να. Να θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι το ένα σου παιδί είναι καλύτερο παιδί από το άλλο. Πώς το λένε, είναι καλύτερος τύπος.
1: Άρα το να θεωρείς είναι καλύτερο, να το αγαπάς περισσότερο.
0: Εντάξει, αυτό εννοώ. Να το συμπαθείς με την έννοια του ότι αν δεν ήταν παιδιά σου, περισσότερο θα γούσταρες να κάνεις παρέα με το ένα, ναι, παρά με το άλλο. Αυτό,
1: κοίτα,
0: εννοώ. Όχι να το αγαπάς λιγότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ένα παιδί και έχω υπάρξει και μοναχοπαίδι, δεν έχω καμία εμπειρία από αυτό και επειδή.

0: Όπως έχουσα ένα παιδί, ακόμα αναρωτιέμαι, αν είχα κάνει δεύτερο, θα υπήρχε διαφορά στον τρόπο που τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό θέλω να μάθω.
0: Δηλαδή μου φαίνεται κάπως κουλό να μην υπάρχει καμία διαφορά στην αντιμετώπιση. Όχι στην αγάπη, ξαναλέω.
1: Όχι.
0: Όχι στην αγάπη. Προφανώς και για τα δυο σου παιδιά κόβεις χέρια, πόδια, κεφάλι.
1: Εννοείται.
0: Και πεθαίνεις, πέφτεις τη φωτιά.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά...
1: δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε, ρε παιδί μου, όμως να λες και όλα. Κοίταξε να δεις. Ο Κωστάκης είναι εντάξει, τρομερός τύπος, ρε παιδί μου. Έρχεται στο σπίτι, όταν με επισκέπτεται, χαλαρώνουμε εδώ πέρα. Τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν υψώνει τον τόνο της φωνής του πολύ. Ο Γεωργάκης. Μου ψήνει το ψάρι στα χείλη, ρε παιδί μου, όταν έρχεται.
0: Ναι,
1: άρα,
0: να σου
1: με
0: πω
1: αυτή
0: κάτι.
1: Τη λογική συμπαθείς περισσότερο τον Κωστάκη.
0: Να σου
1: τα
0: πω.
1: Αγαπάς το ίδιο, αλλά ο Κωστάκης είναι καλύτερο άτομο. Πώς το λένε.
0: Να σου πω όμως κάτι. Θεωρώ, χωρίς να έχω και πάλι προσωπική εμπειρία, ούτε ως παιδί, ούτε ως γονιός περισσότερων παιδιών, ότι κάποιες φορές το δύσκολο παιδί είναι η αδυναμία των γονιών.
1: Μπα!
0: Ναι, ναι. Ίσως
1: ναι,
0: και γι' αυτό και είναι δύσκολο.
1: Είναι αυτή.
0: Κοίταξε, έχει την ανομαλία που έχουμε και άντρες γυναίκες στην επιλογή συντρόφου.
1: Ναι.
0: Πολύ συχνά θες το κακό παιδί, θες το πιο δύσκολο, το πιο αυτό και το...
1: Δεν είναι το παιδί, εγκόμενος.
0: Δεν είναι, προφανώς. Θέλω να πω ότι ίσως να έχει μια ανάλογη...
1: Επίσης τον κόμενο, την κόμενα τον παρατάς όταν σε κουράσει. Το παιδί το παντρεύεσαι για όλη τη ζωή.
0: Καλά, αυτό είναι ανεξαρτητό, έτσι κι αλλιώς.
2: Μεγαλύτερη έννοια.
1: Λες να είναι έτσι. Λες να παίζει μια τέτοια ονομασία.
0: Είναι το γνωστό ανέκδοτο που μας έστειλε εδώ κάποιος. Ναι. Νομίζω ότι ξεχωρίζεις το ένα παιδί. Ποιο καλέ, το Γιαννάκι, το Μαρινάκι, το Χοντρό. Δεν λέμε Χοντρό.
1: Δεν λέμε Χοντρό. Το περνάει τώρα.

0: Έχουν δίκιο, έχουν δίκιο οι φίλοι που στέλνουν. Είναι το καλό παιδί, λέει, είναι δρομολογημένο. Ενώ το κακό θέλει προσοχή και έξτρα φροντίδα.
1: Μα δεν λέω αυτό.
0: Λέμε γιατί μπορεί να δείχνουν περισσότερη αδυναμία, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Τι λες όμως τελικά, δεν έχουμε καταλάβει.
1: Λέω ο γονιός να παραδέχεται
0: το
1: στον εαυτό του και να λέει, ρε φίλε, δεν το γουστάρω αυτό. Δεν το γουστάρω. Πώς το λέτε, είναι απάλευτο το παιδί. Το αγαπώ, να κόψω όπως είπες και εσύ το ένα μου χέρι για το ένα παιδί και το άλλο για το άλλο, αλλά δεν την παλεύω με τον τύπο. Δεν την παλεύω καθόλου.
0: Σε ποια ηλικία τώρα, γιατί μπορεί να είναι τετράχρονο με τάντρουμς και να μην την παλεύει.
1: Όχι, παιδί, εντάξει, όταν είναι μωράκι. Να είναι, να έχει φτάσει το ένα το παιδί 30 και το άλλο ξέρω 35. Να είναι.
0: Α, εννοείς να μην είναι παιδί.
1: Ναι, να είναι ενήλικη, εντάξει. Να λες, δεν το γουστάρω, δεν παλεύεται. Θα πέσω στη φωτιά για να το σώσω, αλλά δεν την παλεύω, ρε φίλε. Δεν την παλεύω με αυτό το άτομο. Όπως λες για ένα συνάδελφο, ότι δεν την παλεύω με αυτό το άτομο.
0: Ναι, πάντως εδώ μας λένε διάφοροι ότι όλα μου τα παιδιά τα αγαπάω, αλλά ας πούμε έχω αδυναμία στην κόρη μου, λέει κάποιος. Υπάρχουν αδυναμίες, σίγουρα υπάρχουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Καλό είναι να μην φαίνονται, βέβαια, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Βέβαια. Ή τουλάχιστον να μην φαίνονται έντονα. Γιατί.
1: Ξέρεις, πιστεύω ότι σε κάποιο σίγουρα βαθμό ίσως και να φαίνονται να ξεφεύγει κάπως η αδυναμία, ρε παιδί μου.
0: Εσύ σίγουρα, σίγουρα. Κοίτα, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει,
0: τώρα
1: να κάνεις, μέσα στη ζωή είναι και αυτό.
0: Να.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω πώς είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί σου λέω, ως μοναχοπέδι δεν το καταλαβαίνω.
1: Και, να σου πω και κάτι: μπορεί και ο σπαζοκλαμπάνιας της υπόθεσης να αναγνωρίζει ότι είναι σπαζοκλαμπάνιας, οπότε να αντιλαμβάνεται ότι οι γονείς του τους έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη και γουστάρουν περισσότερο το άλλο παιδί. Γιατί δεν τους θα κάνει σουρέκια με το συμπάθειο του.
0: Σου ξαναλέω ότι θεωρώ ότι πολύ πιθανό ο σπαζοκλαμπάνιας να είναι και αδυναμία της οικογένειας. Ή τουλάχιστον να βγαίνει ως αδυναμία, γιατί ασχολούνται πολύ μαζί του.
1: Γιατί είναι σπαζοκλαμπάνιας.
0: Είναι αυτό το κάτσι 22. Είναι καταρχάς φανταστική λέξη ο σπαζοκλαμπάνιας. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αυτό
0: και η παρκετέζα είναι αγαπημένη.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως και το εξής, ρε παιδί μου. Βλέπεις γονείς που λένε ότι. Και όντως έτσι κάνουν. Μεγαλώνουν. Λέει. Άλλο αυτό. Λοιπόν, ότι τα έχω μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο. Πώς μου έχει βγει ο ένας παζοκλαμπάνιας και ο άλλος δεν μου έχει βγει παζοκλαμπάνιας.
1: Δεν τα έχεις μεγαλώσει καταρχάς με τον ίδιο τρόπο.
0: Στην πραγματικότητα, ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές.
1: Καταρχάς, ένας γονιός πρώτου παιδιού και ένας γονιός δεύτερου παιδιού είναι άλλος γονιός.
0: Είναι άλλος, ναι.
1: Είσαι άλλος άνθρωπος. Και καλός είσαι άλλος άνθρωπος. Θέλω να πω ότι είναι λογικό. Mm-hmm. Και ίσως γι' αυτό κάποιες φορές και τα μεγάλα παιδιά έχουν περισσότερο άγχος, περισσότερη ανάγκη να, ξέρεις, να εκπληρώσουν τις προσδοκίες. Τα μικρότερα είναι πιο χαλαρά σε αυτή τη. Γιατί και οι γονείς έχουν υπάρξει απέναντί τους πιο ανάλαφροι και με λιγότερο στρες από πάνω τους.
0: Εκτός και αν ο πρωτότοκος είναι καμιά διάνοια, ξέρω εγώ, και ο δεύτερος είναι πάντα. Λες, ωραία, φίλε, τώρα το.
1: Πάντως εδώ έχουμε φίλους, λένε καλημέρα. Λέει, έχω δύο αγόρι κορίτσι, με τη μικρή δεν την παλεύουμε. Ο μεγάλος άλλο παιδί, λες και είναι από άλλους γονείς.
0: Ναι, είδες αυτό.
1: Κάποιοι λένε επίσης ότι ίσως, για κάτεβα λίγο, γιατί το πιο δύσκολο παιδί, λέει, είναι συνήθως αδυναμία των γονιών, σταμάτα εκεί. Γιατί μάλλον αισθάνονται τύψεις και προσπαθούν να επανορθώσουν κάτι που σκέφτονται ότι έχουν κάνει.
0: Έκαναν δεύτερο παιδί και κλέβει τη δόξα από το πρώτο.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι το δεύτερο το προβληματικό. Προβληματικό, τα βγάλαμε προβληματικά τώρα το παιδί.
0: Ναι, εντάξει,
1: λένε ότι αδυναμία έχεις σε αυτούς που έχουν αδυναμίες.
0: Ισχύει
1: και αυτό.
0: Η μάνα μου στο σπίτι, λέει, είχε ένα κάδρο με 50 φωτογραφίες του αδερφού μας. Τρία παιδιά είμαστε και καμία των υπολείπων. Το σχολιάσαμε
1: πολύ
0: με χιούμορ.
1: Πολύ διακριτική η μαμά.
0: Το σχολιάσαμε με χιούμορ και φέρτε και εσείς οι δύο καμιά φωτογραφία να βάλω. Μια φίλη, βέβαια, επισημαίνει και το εξής, και πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα. Παίζει μεγάλο ρόλο και το φίλο, έτσι, στην όλη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Παίζει το φίλος και ως προς το. Δηλαδή, οι μπαμπάδες συνήθως έχουν στα κορίτσια μια αδυναμία. Υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι μύθος ή όχι. Επίσης, παλιότερα τα αγόρια ήταν πάντα πιο. Θέλανε και αγόρια κιόλας. Δηλαδή, έβγαινε κορίτσι και λέγανε.
0: Στην Κρήτη, δεν λένε, έκανα αγόρι και έκανα παιδί.
1: Παιδί και κορίτσι.
0: Κάτι, ναι, μπράβο, παιδί και κορίτσι.
1: Παιδί,
0: ναι.
1: Και κορίτσι.
0: Είμαι μητέρα δύο αγοριών. Λέει, με τον ένα μου γιο που είναι γλυκός και συνεργάσιμος έχω έρωτα. Με τον άλλο όμως που είναι αντιδραστικός και απάλευτος έχω πάθος.
1: Ναι, μην.
0: Καλή, μπράβο, να σου ζήσουμε.

Πάμε λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο διαφημιστικό break. Στην ενέργεια δεν θέλει κανείς εκπλήξεις. Θέλουμε όλη ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνουμε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Στο 18 11 33 ή στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μάθουμε περισσότερα όλοι.

0: Podcast 92,6.
1: We the music.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη

0: Η υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.

0: Let it burn παραφορ Κούβα.
1: Ναι.
0: Union burn θα σας πω εγώ.
1: Για
0: γιατί
1: πες.
0: Let it burn όλα τα άλλα, αλλά το δερματάκι σας όχι.
1: Για
0: γιατί ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Οπότε μετά την έκθεση στον ήλιο, να δώσετε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Union burn After Sun, που είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, ανακουφίζει από το κάψιμο του ήλιου με τους σωστούς τρόπους, γιατί συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Και αν θέλετε να σας δώσω ένα extra tip, βάλτε το και στο ψυγείο πριν το χρησιμοποιήσετε, γιατί θα έχετε ακόμη μεγαλύτερη ανακούφιση.
1: Ο οποίος Παραφορ Κούβα έρχεται και επιστρέφει στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων για live, έτσι, δεν θα είναι DJ set. Και στο Θέατρο Βράχων είναι από τους πιο ωραίους open air χώρους της Αθήνας, 24 Σεπτεμβρίου, να είμαστε καλά μέχρι τότε, να τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει. Αρκετά νωρίτερα, σε 9 μέρες από τώρα, αυτό είναι το πραγματικά καυτό πάρτι που περιμένουμε, event που περιμένουμε, έρχεται το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar Beach Bar, φυσικά the best summer party, την άλλη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Το νου σας, πέφσατε early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. The best summer party σε 9 μέρες από τώρα στο Bolivar Beach Bar. Ετοιμαστείτε για ξενύχτη τρομέρο την άλλη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Trying to get to Lithuania.

0: και ο κύριος που ακούμε, ο φοβερά cool αυτός τύπος, ο Baxter Dury, έρχεται για live στην Αθήνα, νομίζω για πρώτη φορά, με μία επιφύλαξη αυτό, δεν έχει και τόση σημασία. 24 Ιουνίου θα ανοίξει τη συναυλία του Nick Cave και των Bad Seeds στην Πλατεία Νερού, το περιμένουμε και αυτό πώς και πώς.
1: Πλησιάζει τώρα.
0: Τι έχουν, 14 μέρες έχουν μείνει. Ένα μπράβο θέλω να πω από το ραδιοφωνικό μετερίζι του Beth, μιας και συχνά πυκνά μιλάμε για βιβλία. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν χθες, ρε παιδί μου, κοιμήθηκα με αυτή τη σκέψη χθες. Mm-hmm. Πώς γίνεται στη χώρα που η φιλαναγλωσία είναι στα τάρταρα κτλ. Κτλ. Το λέμε και το ξαναλέμε, να βγαίνουν την ίδια στιγμή να ανοίγουν εκδοτικοί οίκοι καταπληκτικής αισθητικής, φοβερής ποιότητας και να κυκλοφορούν βιβλία που δεν παίζονται, ρε παιδί μου. Παράλληλα και με τα μικρά βιβλιοπόλια που ανοίγουν, έτσι, δεξιά και αριστερά. Ένας τέτοιος εκδοτικός οίκος, πολύ πρόσφατος, είναι οι εκδόσεις Πλήθος. Παιδιά, πρέπει να δείτε τα βιβλία τους.
1: Δηλαδή, Πλήθος.
0: Πλήθος, ναι, το μεγάλο πλήθος που λένε. Πλήθος,
1: okay.
0: Πρέπει να δείτε τα βιβλία τους, καταρχάς ας το πάρουμε την αισθητική τους, έτσι. Πρέπει να δείτε τα εξώφυλλα. Είναι μαγικά αυτά τα εξώφυλλα που κάνουν, έτσι, αφαιρετικά, λίγο μήνυμα, λίγο δημιουργικά. Είναι καταπληκτική αισθητική. Και φυσικά, εντάξει, η αισθητική δεν φτάνει. Το θέμα είναι και οι ίδιες οι τυπωμένες λέξεις και βγάζουν το ένα καλύτερο βιβλίο μετά το άλλο. Το λέω γιατί πήγα τις προάλλες και αγόρασα μερικά εν ώψη καλοκαιριού. Είναι καταπληκτικά τα βιβλία που βγάζουν οι εκδόσεις Πλήθος και έχουν και φοβερό μότο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δοκιμιακή σκέψη και λογοτεχνία για εκπληκτικούς καιρούς. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι σαν σύνθημα, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να το λέω λέξη, ο Τζαούλ.
1: Να μην μιλάς για τον Τζαούλ.
0: Καλά, δεν μιλάω.
1: Να μην πιάσει το μου τον Τζαούλ.
0: Τσεκάρετε τα βιβλία του αλήθεια.
1: Πρώτα είναι... θα έρθει εδώ, θα ζητήσει συγγνώμη για την αγνοιά σου και μετά θα σου επιτρέψουμε το όνομα του επιματέου, δεν θα το χρησιμοποιήσει.
0: Τσεκάρετε οπωσδήποτε από τις εκδόσεις Πλήθος. Εγώ αυτό πήρα και το έχω ξεκινήσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα βιβλίο με τίτλο Σαλόνι Ομορφιά σε μετάφραση Άλκης της Ευθυμίου του συγγραφέα Μάριο Μπεγιαντίν. Έχει να κάνει με μια πανδημία και μια σουρεάλ κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήθελες εσύ τώρα να διαβάσεις για πανδημία.
0: Είναι, ρε παιδί, πολύ περίεργο. Είναι μια πόλη, ξέρω εγώ, στην οποία σκάει μια έτσι, θανατηφόρα επιδημία που εξαπλώνεται αθόρυβα, αλλά μπλέκεται και ένα κομμωτήριο μέσα στην όλη φάση. Ένας κομμωτής που όμως φοράει γυναικεία ρούχα, δηλαδή ένας σουρεαλισμός αλληγορικός, καταπληκτικός. Και δείτε πραγματικά, αν δεν θελήσετε να έχετε αυτά τα βιβλία και μόνο για την αισθητική του στη βιβλιοθήκη σας, τι να πω, είναι εξαιρετικά. Και εξαιρετικά είναι φυσικά και μέσα οι τυπωμένες σελίδες. Εκδόσεις Πλήθος τους βρίσκεται στα social και στηρίζουμε τους μικρούς δημιουργικούς εκδοτικούς οίκους που φαίνεται ότι είναι ουσιαστικά ένα. Αλλά αγαπάνε αυτό που κάνουν, για να το πούμε απλά έτσι και λαϊκά. Like.

0: Λέει εδώ ένας φίλος ότι είδα χθες αυτή την πολύ ωραία ταινία με τον Μακαρίτη, το Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν. The Boat That Rocked.
1: Το βρήκε στο συνόμο.
0: Τρομερή ταινία, έτσι. Ταινιάρα. Είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα για κάποιους, όχι ακριβώς ραδιοπειρατές, λες και ραδιοπειρατές, ανάλογα, που εξέπεμπε ο σταθμός από ένα πλοίο που ήταν στα ανοιχτά της Μεγάλης Βρετανίας για να μην τους πιάσουν, ξέρω εγώ, το αντίστοιχο SURU, δεν ξέρω ποιο ήταν τότε. Mm-hmm. Είναι τρομερή ταινία, 70's τώρα, sex, drugs, rock and roll και ο νέος.
1: Έτσι μας φαντάζονται, λέει εδώ.
0: Και λέει, ναι, έτσι μας φαντάζονται. θα μπορούσε με έναν τρόπο. Πολύ ωραία ταινία, παιδιά. Είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Άλλος για τη βάρκα μας.
0: Βρίσκεται εκεί πέρα. Ξεκίνησα χθες και άλλη μια έτσι, ιδέα για οικιακή ψυχαγωγία. Ξεκινήσαμε χθες το Cape Fear. Το ακροτήρι.
1: Πώς το ξεκινήσατε?
0: Είδες.
1: Είναι σειρά.
0: Έγινε σειρά, ναι. Η γνωστή ταινία που ήταν αυτό με τον Ντενίρο. Με τον
1: Ντενίρο
0: ήταν remake μια. Παλιότερες με τον Γκρέγκορι Πέκ, αν δεν απατώμε.
1: Α, είναι αυτό που κάνει τον κακό τέτοιο, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ακριβώς. Το ρόλο του Ντενίρο τον έχει τώρα ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Είναι πολύ ψάικο ο Χαβιέ, άμα θέλει.
0: Χθες έμαθα από τη γυναίκα μου ότι κάπου είχε διαβάσει μια μελέτη, τέλος πάντων, μια ένωση ψυχολόγων, κάτι ψυχιάτρων στην Αμερική, είχε βγάλει ότι ο καλύτερος, ο πιο.
1: Πιστικός,
0: ναι, τρελός στην ιστορία του κινηματογράφου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο Καμία Πατρίδα για τους μελοθάνατους.
1: Ναι. Το φοβάμαι που το σκέφτομαι. Ναι, το θυμάμαι, τον τρέμω. Μόνο που τον σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός και στο ρόλο του Max Cady σε αυτή τη σειρά. Έχουν προβληθεί ήδη 2 επεισόδια.
1: Πώς,
0: γενικά,
1: δηλαδή είναι η ιστορία της ταινίας, αλλά χωρισμένη σε επεισόδια και τραβηγμένη.
0: Είναι
1: λίγο
0: το story, ρε παιδί μου, σε 10 επεισόδια το έχουν κάνει.
1: 10.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν προβληθεί τα 2. Είναι παραγωγή Σκορσέζε και Spielberg. Όχι σκηνοθεσία, παραγωγή. Τα 2 επεισόδια. Πάρα πολύ ωραία μου φάνηκαν. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τρομακτικός, όπως θα περίμενε και θα έπρεπε κανείς. Οπότε μπορείτε να την τσεκάρετε, Cape Fear, για πρώτη φορά σε τηλεοπτική εκδοχή.

0: Παιδιά, άργησα να ξυπνήσω, μας λέει κάποιος ή κάποια εδώ πέρα. Καθίστε κανένα μισά ώρα παραπάνω. Πρέπει να έχουμε και άλλη δουλειά μετά, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, δυστυχώς.
0: Επίσης, έρχεται, κάτσε εσύ εκεί που είσαι, βάλε ζώνη. Έρχεται η Μαρία να σας απογειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Αυλαία με Λοράν Γκαρνιέ και αυτές τις τρελές σαξοφωνιές του. Και ραντεβού πάλι αύριο. Άντε, bye.
1: Την ίδια ώρα.
0: Ένα. 8 και κάτι ψηλά εδώ πέρα. Που παίζεται το Cape Fear, άντε, γιατί έχει τη λυσάξη ορισμένη. Παίζεται στο Apple TV.
1: Στο Apple TV.
0: Στο Apple TV.
1: Στο Apple TV.
0: Να το δείτε εκεί, να τρομάξετε αβέρτα με το Javier Bardem. Άντε, bye.
1: Γεια. Yeah.

0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
1: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Evan Fournier, Sasa.

0: Βεζένκοφ, τα έβαζαν από παντού, ενώ στη ρακέτα κυριάρχησε ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για δεύτερη φορά στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Έργη Ναταμάν να μην βρίσκει κάποιον για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε το Κουάντζο στην εξάδα των ξένων και στην δωδεκάδα Σόρτς και Γκραντ είχαν κάποια καλά διαστήματα. Στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι στέρισαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Λουί ο Κατόρς. Η γλυτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό de Bagnol. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Chateau de Saint-Patern. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. J'adore. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερή. Chateau de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και chaise longue 300 ετών. Chateau de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

Πάμε παιδιά, καλημέρα, έτσι καλοκαιρινά. Στην καρδιά της εβδομάδας, καλό μεσοβδόμαδο. Πώς λέμε πάνω, στα βόρεια, στα υπηρετικά. Στον Πεστίστε, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 12 μαζί, Μαρία Παπηδάκη. Στο μικρόφωνο και τη μουσική, Straight Lines πρώτο. Τα στέκια επικοινωνία στα γνωστά, Live 24, στα social, best96.gr το site. Τα best προϊόντα στο printing.gr. Το ραντεβού για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best, το ξέρετε πια, παίζει και το σποτάκι, είναι την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Boulevard Beach Club, early bird για τα πρώτα 300 εισιτήρια. Προπόληση 10 ευρώ στο more.com για να τα πούμε μαζί, μια καλοκαιρινή ζεστή αγκαλιά, θα δίνει.

ένας κακός χαμός από άποψη επικαιρότητας, κακός κυριολεκτικά, πολύ άσχημα νέα, χαμός παγκοσμίως. Με όλη αυτή την πληροφορία που δεν μπορούμε πια να αφομοιώσουμε. Ο καλός χαμός έχει να κάνει με τη μουσική, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και τον Ιούνιο. Για και μήνας Pride, γεια σας στο Λονδίνο. Την Κύπρο θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, την Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρες πολεοδομικής αναρχίας με το Αζημίο, το Λεωβιάννη στο Χαροκόπιο. Καλά ζημιές έχει, κατάλαβες. Για το Αζημίο το. Δροσιά και βροχή στο Μόναχο για το Λαέρτη, το Spacer. Υπέροχος Αγκόρια εδώ.

για τις χρωματιστές ψυχές. Χρώματα και όχι μαυρίλες, γιατί για να στα μέγρα με τα χρωματιστά κολλάω. Δεν μπορώ να πω και το ανέκδοτο από αέρος. Κοντά μας η Superbet, μεγάλος χορηγός του ΠΑΟ ΠΑΟΚ Λεβαδιακού. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει. Τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμο να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Παίζουμε στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα. Μουντιάλ με τον ακόχαμο που λέγαμε σε παγκόσμιο επίπεδο πριν. Πολέμους αναταράξεις. Με αυτή η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου που πρέπει να ενώνει, που ενώνει τους λαούς.

Μια εκπομπή είναι αφιερωμένη και σε 9 ζητά μέσω του WhatsApp. Αυτή την πολυδιάστατη γενιά. Το WhatsApp ανανεώνεται και αυτό με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν. Τα χωρά όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων. Όλα παίζουν σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σου διαδρομής και όχι μόνο. Κι άλλωστε η διαδρομή μπορεί να μην σταματήσει ποτέ να είναι νεανική. Κράτα τα νιάτα στην καρδιά. Γι' αυτό και moments in time, Buscemi.

να εδώ στο live στέλνετε δικάβαλες καλημέρες στους μοτοσυκλετιστές. Αυτή την εποχή ταξιδεύουν παντού. Ανυπομονεί ο φίλος ή φίλη για τη σειρά του. Ιτήσεις με ασφάλεια, όπως λέει βεβαίως βεβαίως. Γιατί η μέρα ξεκίνησε με ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλετιστή. Το νου, παιδιά, στους δρόμους. Moments in time, Μπουσέμι, προτελευταίο για το πρώτο μέρος. Θα κλείσουμε ένα βραδινό, αν και κάνουμε πρωινή εκπομπή, βραδινή πτήση. Αμουχούλα night flight. Ως το διάλειμμα επανερχόμαστε με το δεύτερο μας μέρος. Παναγάγγελε, με δική σου επιλογή θα ξεκινήσουμε μετά.

Θα μπορούσε να λέγεται και night dream, γιατί πετάμε πολλές φορές τα όνειρά μας. Για τους φίλους της Ζάκυνθο. Τι μαριναλί μου, πλέουμε στη ζέστη του καλοκαιριού, μου λέει ο Αντώνης. Το παλαιοφάλιρο. Εύχες να έχουμε ένα όμορφο καλοκαιράκι, όπως λέει εδώ ο Γιάννης μας, εταίρος. Γεια σας τη Νέα Σμύρνη, γεια σας Αθανασία. Οδεύουμε προς το διαφημιστικό διάλειμμα για να το δω, καλό είναι. Το αφήνω.

0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there, be best.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ο Χιουγκέλ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Έξι χρόνια Ραβένα Κηφισού. Έξι χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Best 92,6.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας.

0: Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αχ, κι αν κάτι θέλουν όλες οι γενιές, το καλοκαιράκι είναι αυτή η θερινή ραστόνη, Παναγάγγελε για σένα. Ναι, το τιμάμε το καλοκαίρι, Anaconda και Leap for N6 Story Mix.

Παιδιά, συντήρηση στα κλιματιστικά, έτσι. Λέει το μήνυμα, καλημέρα, πάω σε συνεδρίαση εκλεκτορικού. Διεκδικών θέση αναπληρωτή καθηγητή στο αντικείμενο επαγγελματική υγεία, βεβαίως, βεβαίως. Και ακοραστών και το πάρομαι. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στη διεκδίκηση. Επαγγελματική υγεία. Αυτή η μάστιγα, καλό HR να υπάρχει.

Τώρα ο Ρομπέρτο και ο Νίκο ζήτησαν μία ακόμη ελληνική παραγωγή και μάλιστα πολύ πολύ πολύ δική μας. Όταν λύγησε ο Παπασπυρόπουλος και έφτιαξε αυτό εδώ, λυγισμένος. Then, now, gone. Τι θέλει να πει ο last chance?

0: Καλά Κάρτρους.
1: Κατά λάθος. Sorry, Δημήτρη μου.

και πως αλλιώς η μουσική που γράφουν οι παραγωγοί καλλιτέχνες πολλές φορές είναι αναφορά στη μουσική με την οποία μεγάλωσαν. Γεια σας τη Σαλαμίνα. Γεια σου Γιώργο. Πολλά δύο με ελληνικές παραγωγές θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε. Αυτή η ανεβαστική δύναμη της μουσικής, music therapy, παιδιά.

Η Ιαπωνική Bold Generation, καλημέρες. Σέιτζαρ, καλημέρες πολλά. Εδώ. Did you even try? And I can see you falling. Νησιωτικές γεια σας στη Σχοινούσα. Την Κίμολο, την πανέμορφη, με κόσμο πολύ. Την αγάπη μας στην Καστοριά. Με Άλκυρ Μπρουκ, όλα καλύτερα.

0: blacklist κανείς. Ποιος λέει για blacklist? Απλήτω εσύ. Μα μου στέλνει κάτι ανέκδοτα. Πόσο Μάρκους να γίνω?
1: Κι άλλο μπορείς.
0: Γεια σας το Πάπικο, γεια σου Πέτραν. Forecast Weather GR, κάμερες Υπήρου, Πάπικο. Μπείτε, δείτε. Δεν αρωπούσε. Από τη ζωντανή Κοζάνη, Κοζάντιν ζωντανή. Πολύ κόσμο και νεολαία. Όταν βάλεις το λεξιλόγιο σου τη λέξη νεολαία, Penguins, φιλιά.

Τώρα να σας πω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 13 του μήνα, από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα, το Artisanal παρουσιάζει επίσημα το νέο καλοκαιρινό του κόνσεπτ κήπος Artisanal, εγκαινιάζοντας τον εμβληματικό καταπράσινο κήπο του με μια ξεχωριστή βραδιά γεύσης με special guest DJ τον Αλέξανδρο, Αλέξανδρος Χριστόπουλος εκεί. Κήπος Artisanal, το ιδανικό σποτ για καλοκαιρινά βράδια στην Κηφισιά. Σου Αντρίκο, με χαλαρή ατμόσφαιρα κόκτεϊλ κάτω από τα δέντρα, διάθεση που σε κάνει να ξεφεύγεις από την πόλη χωρίς όμως να φύγεις μακριά. Και με αφορμή αυτό το opening, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν signature cocktails, επιλεγμένες fine comfort δημιουργίες από την κουζίνα του σεφ και στην ιδιοκτήτη Γιάννη Παρίκου. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς είπαμε ο Αλέξανδρος. Sophisticated cocktail sounds. Σαν κι αυτό. Opening cocktail event είπαμε το Σάββατο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Κήπος Artisanal. Deep in the bottom, όμως το διάλειμμα από το ακορυφαίο του Black Coffee. Αρκετές επισκέψεις στη χώρα μας το Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

0: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ κυρίως για το γούστο σας. Κάνουμε το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και θα λέμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 11. Σχεδόν.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
6: This 79-year cover-up has to end.
3: Η μέρα αποκάλυψης.
6: You don't need to fear them.
7: I fear us.
3: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.

0: κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Best 92,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

αυτά τα manifestation. Μας αρέσουν τόσο πολύ. 11 και 9 και μισό ήρθε ο Θάνος με τις κοράκλες και τα πιούμα προϊόντα. Ανακαλύψε τα παιδιά, αξίζει τον κόπο. Για την απόλυτη σωματική υγιεινή, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ και πάλι. Ως τις 12 μαζί, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Να σας πω ότι το Athens Cocktail Festival μπορεί να ολοκληρώθηκε στο Ζάπιο, αλλά η γιορτή των κοκτέιλ συνεχίζεται στην πόλη μέσα από το Athens Cocktail Week. Αυτή η εβδομάδα 7 έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα έως και αύριο. 18 κορυφαία μπαρ της Αθήνας συμμετέχουν στην ενέργεια, έχουν δημιουργήσει ειδικά Athens Cocktail Week menus για το κοινό. Σε όλα τα συμμετέχοντα μπαρ ισχύει η προσφορά 1-1, δηλαδή με κάθε κοκτέιλ παραγγέλνετε από το ειδικό Athens Cocktail Week menu απολαμβάνετε ένα ακόμη κοκτέιλ δώρο. Προσοχή μετά. Αν λοιπόν ψάχνετε αφορμή για μια βόλτα με τα πόδια στο κέντρο της Αθήνας, αυτή είναι η κατάλληλη εβδομάδα. Ζητήστε το ειδικό Athens Cocktail Week menu, επωφεληθείτε από την προσφορά 1-1, γνωρίζοντας παράλληλα μερικά από τα καλύτερα μπαρ της πόλης. Μέχρι και αύριο ή και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων, μπείτε στο site και τα social του Athens Cocktail Festival για να δείτε όλα τα συμμετεχόντα μπαρ και περισσότερες πληροφορίες. 11 και 11, Carry Me Home. Georgia, τι άλλο σε αυτό το bootleg.

ένα ταξίδι είναι, ρε παιδιά, τα μηνύματά σας από τη Μάνη μέχρι τα πάρα πολλά νησιά μας, Αιγαίο και Ιόνιο. Στην Κέρκυλα μου λέει ο Δημήτρης, φορτώνουμε λαό και δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Με τον υπερτουρισμό και τις συνέπειες αυτού. Γεια σας και στην Πάρο. Γεια σου Γιάννα, ρε μην το χάνεις το κέφι σου στον Τράχτεν. Γεια σου Στεφανάκο στη Μαρίνα Ζεάς. Γιατρικό για τη μέση, ε. Λαμβάνουμε έγκυρες πληροφορίες, αν έχετε καμία. Δεν ξέρω αν αυτό απαλύνει τον πόνο και

Για τη μέση λέει διαρκής κίνηση. Προσεκτικά, προσεκτικά. Ο Σάββας λέει, εγώ θα απαντήσω το φίλο με ένα τραγούδι. Έγινα στον πόνο μου γιατρός. Ό,τι και να σου πουν οι άλλοι, δεν ξέρουν ακριβώς. Εκτός αν πας σε γιατρό. Ναι. Κλαίω με τα ποίηματα που απαγγέλει στο φουμπού ο Γιώργης ο Ντράτσης μωρή από τα Χανιά και τους τρελαίνει. Τους τρολάρει. Όλα τα λεφτά τα σχόλια. Γεια σου Γιώργη.

One for the road και για τους ντελιβεράδες, μεταφορείς. Το όνομά μου λέει είναι διαρκής κίνηση. Το νου. Ελαφρύ ντύσιμο, πολλά υγρά, νεράκια, ηλεκτρολίτες, τζόκι, καπελάκι. Και αντιλιακή φυσικά. Νομίζω θα κλείσουμε με αυτό το μισάωράκι. Έτσι, με αυτό το γλυκό λυκνίσμα.

0: Αχ, ταξίδι, super chill, ταξιδάρες, μουσικές, ταξίδεψέ μας.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία

0: Προβολή δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μισελ Γκούρεβιτς. Η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
8: Best 92,6.
9: Life was good, dear. I felt complete.
10: Choose music.

αφιερώσω το Αρχιπέλαγος στην υπέροχη Μοσχούλα από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιακή Συλλογική Εταιρεία.

0: Best. Best.
1: Χρήσο Τσικούρη. Πού είσαι, Νικόλα, πού είσαι? Πότε είναι το Best Summer Party, ρωτάτε? Την Παρασκευή που έρχεται, όχι αυτή, μεθαύριο, την επόμενη εννοώ. Όχι αυτή που έρχεται μεθαύριο, την επόμενη, 19 Ιουνίου στο Bolivar. 9 το βράδυ. Ξαναλέω, για τα 300 πρώτα Early Bird, 300 πρώτα εισιτήρια προπόληση 10 ευρώ στο Mortel και ακόμα.

Και σήμερα μαζί μας η Superbet. Ξεκινά αύριο το Μουντιάλ, κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή. Εκεί στα γήπεδα της Αμερικής που είναι έτοιμο να φιλοξενήσουν πολύ μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίξει υπεύθυνα.

εδώ και το ανανεωμένο WhatsApp με νέο σλόγγαν και νέα ταυτότητα. Χώρα όλα θα παίζουν στις ζωές των νέων. Για τη γενιά Z. Με το καινούργιο το σποτάκι βασισμένο, εμπνέεται από το Spoken World Poetry.

όταν ασχολείται ο Alan Dixon με παραγωγές, με remix, με διαφορετικά έντυπα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εθιστικό. Εδώ με Ρόξοπ και Fever Ray.

Ναι, παιδιά, Alan Dixon, ασταμάτητος και σαν τεξ ενεργειακότατος. Εδώ στο remix για το This Must Be It, Ρόιξουπ και Fever Ray. Ο Χρήστος από Χρόνιγκεν μου λέει με την Gen Z. Ξαναπιάνουμε την αλφαβήτα από την αρχή. Υπάρχει και η Gen Alpha. Χριστό μου, σου έχω νέα. Τα πολύ μικράκια. Γεια σου Νίνα μου στη Λόντρα. Μαξιμεράκι ήταν αυτό το εξαιρετικό Touch Me. Αυτό είναι το προτελευταίο μας για τη σημερινή εκπομπή.

Pura μουσικάρα on a clear day. You can see forever. Έχουμε και τη γενιά Β, Χρήστο, ε? Αυτά που γεννιούνται τώρα. Η Α είναι μέχρι το 25. Και από το 13. Η Ζ είναι μέχρι το 12. Γεννημένα.

0: Hi, this is Pafakuva. You're listening to Best Radio 92.6.
1: Thank you, Pafakuva. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Λατρεμένο Μάγκη Σαφάρι Μίξ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα στην καρδιά της εβδομάδας. Συνεχίστε κάπως έτσι. Μπορεί και να μπορεί να συμβεί. Ο Σίτη δεν με έχει ενημερώσει, δεν τον έχω δει εδώ. Είσαι πουλάκι. Τσιου τσιου, πουλάκι, νατούλι. Δεν ξέρω.

Χρήστο μου, ρώτε εμένα για να ξέρεις. Τώρα ξέρω, λέω, έχω δύο από Gen Alpha. Την αγάπη μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Υποκανονικές συνθήκες πάντα, για αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Συνεχίστε εδώ που αλλού. Αδιάλειπτα, σταμάτα, μπεστάρα. Πολλά φιλιά.

0: Εντάξει, παιδιά, εδώ είναι ο City, ε. Alan Dixon Remix για Rockshop και Fever Ray ακούσατε. Πολλοί ρωτάτε. This must be it.
1: Μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Καναδά και το Μεξικό. Πολλές αποστολές ομάδων θα ταλαιπωρηθούν από τα ταξίδια, όμως μία εθνική θα χρειαστεί να ταξιδέψει σχεδόν 7.500 μίλια για τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το καμπ προετοιμασίας της Βοσνίας λοιπόν είναι στη Γιούτα και από εκεί θα ταξιδέψει για το Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 12 Ιουνίου. Στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και τέλος στις 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Σιάτλ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Secrets.
5: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God.
5: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
5: Η μέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
5: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Best 92,6.
20: We the music.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου

0: θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ναμ. Αυτό μας έλεγαν στο σχολείο δηλαδή. Έλα εδώ μας, τα φτιάξα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς πάμε. Έφτασε Τετάρτη, καρδιά της εβδομάδας, που θα πει και ο Αλέξανδρος το βράδυ. Έχει ζέστη, χρειάζεται κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.

ή όσα άκουσε σήμερα ένας πιτσιρικάς με πατίνι. Θα πέφτε κεραυνός από τον ουρανό να με κάψει. Έτσι όπως πετάχτηκε κάθετα πίσω από ένα φορτηγό. Και θα ήταν χτύπημα μπιλιάρδου στο πλάι, με φάλτσα θα έφευγε απέναντι, τέλος πάντων. Ηρεμία, ηρεμία πάνω απ' όλα. Πατίνια, ντελιβεράδες, ειδικά τους ντελιβεράδες πια τους αντιμετωπίζω όπως όταν βλέπω ασθενοφόρο ή περιπολικό μα να μείνει σιρήνα. Κάνω στην άκρη να περάσει, να φύγει, να πάει στο καλό.

Είμαστε και στις παραμονές του Μουντιάλ. Της μεγαλύτερης θρησκευτικής γιορτής του στον κόσμο. Όπου όλοι εμείς εξαρτημένοι, όπου είχαμε την ατυχία η μπάλα να γίνει πόλη και να δημιουργήσει έναν παθογενή οργανισμό που επηρεάζει τη συναισθηματική μας κατάσταση, το θυμικό, προσβάλλει το κέντρο της λογικής. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο θα ήταν καλύτερο, ρε παιδί μου, να μεγάλωνα αντί με μπάλα, με μπαλέτο. Δηλαδή να μεγαλώνεις όχι με Διακογιάννη αλλά με Κοστάλα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πούμε αύριο περισσότερα γι' αυτά. Σήμερα η μέρα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Έχει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις στο Belfast σήμερα για το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Μεγάλες γιορτές, έχει συζητήσεις, εκδηλώσεις όπου έρχονται κοντά Ευρωπαίοι και Αφρικανοί. Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Μα τι σκηνή και αυτή με το Σουδανό που είναι από πάνω και πάνε από κεφαλής των άλλων. Δεν ξέρω αν δεν το πήρατε χαμπάρι, έγινε κάτι τέτοιο στο Belfast. Ένας τύπος από το Σουδάν έχει βάλει κάτω έναν Ιρλανδό και του κόβει το πρόσωπο. Πήγαν κάτι άλλοι με ένα ρόπαλο, τον εξουδετέρωσαν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Και τώρα έχουν αρχίσει επεισόδια. Εν προκειμένου δεν ξέρουμε αν ο Σουδανός ήταν ένας άνθρωπος με ψυχική νόσο. Δηλαδή ενώ στη θέση του θα μπορούσε να είναι και κάποιος Ιρλανδός, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή του και τις καταβολές του. Αλλά όλα αυτά είναι αφορμές για να δείξει η ευρωπαϊκή κοινωνία τη δυσφορία της.

περισσότερους να μην αρέσει, να το βρίσκουν δύσκολο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς.

Ναι, κάποιος σημαίνει ότι είναι η μεγαλύτερη παπάτσα που είπα ever, ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά καλύτερη λύση. Αν έχετε δηλαδή κάποιον άλλο τρόπο να μαζευτούν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν έρθει στην Ευρώπη και είναι και απογονή τους εδώ, και να φύγουν από την Ευρώπη και τα λοιπά, ευχαρίστως να την ακούσουμε.

Αλλά βλέπεις πόσο εδρεωμένη είναι η προκατάληψη. Δηλαδή η αγριότητα αυτού του ανθρώπου αποδίδεται πρωτίστως στην καταγωγή και στο χρώμα του. Είναι μαύρος, είναι Σουδανός, κατά συνέπεια αγριάνθρωπος. Δεν εξετάζεται δηλαδή το ενδεχόμενο να έχει ένα ψυχικό νόσημα. Όπως επίσης αν ήταν λευκός ή αν ήταν Ιρλανδός, το θέμα δεν θα έπαιρνε παγκόσμιες διαστάσεις. Θα ήταν άλλος ένας Ιρλανδός που τάπιε στην μπαμπάσχημα, πήραν άποδες.

Ναι, έχουμε καλύτερη λύση, λέει, κάποιους να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν χρωστάμε να ζούμε με τέτοιους. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ, ωραία. Πείτε μου πώς να το κάνετε.

Παιδιά, αφήστε τα μπινελίκια. Δεν θα τα διαβάσω, αν και μερικά έχουν πλάκα. Αλλά πείτε μου τι πραγματικά εφικτό προτείνετε τώρα, οι λύσεις που γράφουν κάποιοι. Παραδειγματικές εκτελέσεις, στηρώσεις, συγκεντρώσεις σε στρατόπεδα. Τη σβάστηκα την έχετε τατού. Δεν νομίζω ότι στέκουν.

Και για να γλιτώσω λίγο βρίσιμο, να σας πω, ας πούμε, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι ούτε εγώ τους θέλω. Ωραία, τι μπορεί να γίνει όμως,

Το κάνει η Γερμανία, μου λέει. Κάποιος μισθώνει αεροπλάνα και του στέλνει πίσω, ιδιαίτερα όποιος κάνει έγκλισμα. Πες το στον αέρα, όμως αυτή είναι η λύση. Πάρα πολύ ωραία, ωραία. Τώρα θέλω να κάνεις ένα γκουγκλάρισμα και να μου πεις πόσους Πακιστανούς έχει καταφέρει να στείλει πίσω η Γερμανία. Μέσω Κατάρ το έχει κάνει. Διότι για να τους στείλεις πίσω πρέπει να τους δέχεται τη χώρα. Εκτός αν νομίζεις, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει μια στρατιωτική επιχείρηση, ας πούμε ότι θέλουμε να στείλουμε πίσω ποιους, τους Ομαλούς, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν, θα στείλουμε πίσω τους Ομαλούς, τους μαζεύουμε. Και λέμε θα τους στείλουμε στο Μογκαντίσου στη Σομαλία. Παίρνουμε τηλέφωνο στη Σομαλία, δεν το σηκώνει κανένας. Ή το σηκώνει ένας τύπος και το κλείνει. Λέει, τι λέτε τώρα, παιδιά, αφήστε με ήσυχος. Πείτε μου τη συνέχεια, απογειώνεται το C-130 με μία μοίρα Ραφάλ. Πηγαίνουν, ας πούμε, στο Μογκαντίσου, εξουδετερώνουν την αντιεροπορική άμυνα των Σομαλών, ό,τι έχουν, θα είναι πολύ εύκολο. Προσγειώνεται το C-130, ξεφορτώνει τους Σομαλούς και φεύγει πίσω. Αν αυτό σας φαίνεται εφικτό, οκ, ας πούμε, καμία αντίρρηση.

Άλλη λύση που λέει φίλος, να βλώνεις πλοίο και του στέλνεις από την πρώτη χώρα που ήρθαν, ας πούμε από τη Λιβύη. Τους πας πίσω με συνοδεία πολεμικών, κάνει το παίξει χώρα δύσκολη και τους αποβιβάζει με το ζόρι. Και δεν το έχουν κάνει οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, οι Γάλλοι. Οι Τούρκοι.

Η λύση, παιδιά, είναι μία. Θα μπορούσε μόνο να λειτουργήσει. Αν δέχονται και κυβερνήσεις αυτών των χωρών, αν μπορούσε η Δύση να τους το επιβάλλει. Ουσιαστικά να πάρεις τα κλειδιά του μαγαζιού, να δημιουργήσεις ερίσματα ανάπτυξης και ζωής εκεί.

Αλλά από την άλλη θα στείλεις ευρωπαϊκό στρατό στην υποσαχάρη Αφρική να επιβάλλει την τάξη να σταματήσει τον εμφύλιο για να μην έρχονται μετανάστες εδώ. Πώς γίνεται, λέει, μια χώρα να μην δέχεται πίσω δικούς της ανθρώπους? Ναι, θα σου το εξηγήσω, είναι πολύ εύκολο, πολύ απλά να το καταλάβεις. Διότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται έχουν ξεφορτωθεί τα χαρτιά τους στη θάλασσα από εδώ από εκεί. Και δηλώνουν, βασικά στην αρχή έρχονται και δηλώνουν ότι χρειάζονται άσυλο, είναι πρόσφυγες, είναι Σομαλός και δηλώνει Σουδανός. Τέλος πάντων τους κάνουν και κάποια τεστ, νομίζω καταλαβαίνουν. Μετά δεν μπορείς να πεις στη Σομαλία, γιατί πρέπει να έχεις και κατά νου για ποιες χώρες μιλάμε. Κοίταξε, έχω εδώ κάποιον που διαπίστωσα, δεν μου το είπε, ούτε έχω κάποια χαρτιά, ότι είναι Σομαλός, πάρ' τον πίσω.

Κάποιος μου λέει τι φταίμε να ακούμε όλο αυτό το φεστιβάλ ρατσισμού. Ναι, οκ, okay, ρε παιδί μου, τα παρουσιάζω για να υπάρχει μια σφαιρικότητα. Τελειώνουμε εδώ. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα.

Μαζί μας και σήμερα η Cosmote Telecom με το Match in the One Business. Συνδυάζει το σταθερό με τα εταιρικά κινητά και κερδίζει έκπτωση 10% σε αυτά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μεγάλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την επιχείρηση. Πληροφορίες στο cosmote.gr / Match in the One Business.

0: dancing. Choose music.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.

0: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Εσείς κάτι κουφό δεν το ήξερα. Σήμερα είναι, λέει, Διεθνής ημέρα εραλδικής. Από το Herald βγαίνει, είναι ξυλινισμένο. Και είναι όλοι αυτοί που ασχολούνται με τους θηρεούς, τα οικόσημα, αναλύουν τα γενεολογικά δέντρα των μεγάλων οικογενειών ή των Royals. Ωραίο χόμπι. Μας θυμίζει να ασχοληθούμε και με το θηρεό της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Το εθνόσημο και τα βασιλικά σύμβολα του οίκου των Γλίξμπουργκ ενώθηκαν εις έναν θηρεό. Η γαλάζια, τι είναι, μια γαλάζια σπίδα με ένα λευκό σταυρό. Και μια σύνθεση με τα σύμβολα της βασιλικής οικογένειας των Γλίξμπουργκ, που εβραιώθηκε με την έλευση του Γεωργίου του Πρώτου. Πολύ ωραίο και το βιβλίο της Ελένης Λετώνη που μόλις έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος για τον Γεώργιο τον Πρώτο. Δανός, ήρθε εδώ 17 χρονών. Τον έκοψε σε ένα βασιλικό γάμο ο τότε υπουργός εξωτερικών, τώρα ήταν η πρωθυπουργός της Βρετανίας. Όταν ψάχναμε βασιλιά, γιατί είχε φύγει ο Οθωνας και η Αμαλία, ψάχναμε εμείς βασιλιά. Και υπήρχε όμως ο όρος ότι ο βασιλιάς της Ελλάδας δεν έπρεπε να είναι ούτε από Αγγλία, ούτε από Γαλλία, καλά Γάλλοι δεν είχαν, ούτε από Ρωσία. Οπότε πήραμε τον Δανό, ψωνίσαμε τον Δανό, δεν ήθελε ο μπαμπάς του, αλλά αυτός ήθελε.

Ναι, μπράβο, ο Πάλμερστον ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτός τον έκοψε σε ένα γάμο και σου λέει «Αυτός μου κάνει για την Ελλάδα». Και αφού γίνεται το deal, θα είναι τόσα λεφτά...

Έρχεται εδώ ο Γιώργης, όπως έχει ένα τεράστιο όνομα, Φερδινάρδος, Γουλιέλμος, Αλφόνσος και κάπου εκεί μέσα και το Γεώργιος, και διαλέξαμε αυτό γιατί ήταν το πιο ελληνικό. Και φτιάχτηκε ο Θηρεός. Όπου τοποθετήθηκαν οι Ηρακλίδες του στέματος, είναι δύο αγριάνθρωποι που μοιάζουν στον Ηρακλή και κρατάν κάτι ρόπαλα. Αλλά η αναφορά δεν ήταν στον Ηρακλή, αυτό το συνήθιζαν στα σκανδιναβικά βασίλεια να βάζουν και δύο έτσι αγριάνθρωπους για να δείξουν την ισχύ που έχει ο βασιλιάς. Και το μότο ήταν το «Ισχύς μου η αγάπη του λαού».

Εδώ που τα λέμε θα έπρεπε, τέριαζε. Αλλά πιστεύω ότι τότε όταν συγκροτήθηκε το νέο ελληνικό κράτος, πρέπει να σκέφτηκαν κάτσε τώρα, μην προκαλούμε και τους Τούρκους τόσο. Γιατί ο δικέφαλος αετός δείχνει έναν αλυτρωτισμό.

Και το «Ισχύς μου η αγάπη του λαού» είναι της, των Δανών, της βασιλικής οικογένειας Δανίας. Και από εκεί το έφερε ο Τζόρτζ. Τι λέμε ρε παιδί με αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι.

Μα τι ακροατές έχω εσείς. Ο παλαιολόγος δεν παρέδωσε την πόλη. Συνεπώς και η Επανάσταση του 21 δεν έχει ακόμα εκπληρώσει το στόχο της.

Η Ελλάδα φέρει το σταυρό στη σημαία της, γιατί όταν συγκροτήθηκε, παιδιά, το ελληνικό κράτος, η ορθόδοξη πίστη ήταν ένα από τα διακριτικά σημεία τα οποία σε έκαναν Έλληνα.

έναν διεθνή οργανισμό που λέγεται Vision of Humanity. Και κατατάσσει τις χώρες, έχει κάνει μια πολύ αναλυτική παγκόσμια έρευνα, ανάλογα με το πόσο ειρηνική είναι η ζωή αυτή και πόσο φιλειρηνικές είναι αυτές οι χώρες,

εξετάζει 163 χώρες. Έχοντας το νούμερο 1 την Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία λίγο πιο κάτω, μετά την Ελβετία.

και στο τέλος της λίστας είναι το Σουδάν, το Κονγκό, η Ρωσία. Η Ελλαδάρα μας είναι στην 53η θέση.

εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημη. Αλλά βλέπεις καμιά φορά πως αυτές οι εκθέσεις δεν λένε την αλήθεια. Δηλαδή η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την Μποτσουάνα, ας πούμε, από κάτι άλλες περίεργες αφρικανικές χώρες, από το Τιμόρ. Και λες, γιατί ρε παιδί μου, για ποιο λόγο τόσο κάτω, ας πούμε, τόσο άσχημα είμαστε. Και προσέξτε από πού χάνουμε πόντους. Από το ότι έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς. Πάρα πολλούς αστυνομικούς σαν 100.000 ανθρώπους. Είμαστε ίσως και πρώτοι στην Ευρώπη. Έχουμε χαμηλό δίκτυ δολοφονιών. Αλλά η έκθεση μας βάζει από τους πρώτους στον κόσμο σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στα μικρά όπλα, που είναι μια βλακεία.

μας κατατάσσει πολύ ψηλά στις βίες διαδηλώσεις. Και εκεί που σπάμε τα ρεκόρ είναι στην εισαγωγή όπλων. Οπότε σου λέει ο άλλος, η χώρα αυτή δεν είναι φιλιρινική. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά και στον αριθμό των ανθρώπων που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε πολύ ψηλά σε αυτούς που έχουν βαριά όπλα.

Όπως επίσης δεν λένε την αλήθεια αυτή η έρευνα η περίφημη που λέει πόσο χαμηλά είμαστε στην ελευθερία του τύπου. Στη θέση 108, συγγνώμη παιδιά που το λέω, συγγνώμη αν χαλάω καρδιές, αλλά μεγαλύτερη παπαριά από αυτήν δεν έχω ξανακούσει. Και ο τρόπος που χρησιμοποιείται, γιατί ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσο κάτω βασικά είναι ότι γίνονται στην Ελλάδα πάρα πολλές αγωγές και καταδίκες δημοσιογράφων.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Νίκο από την Πεύκη που έγινε 50. Μπράβο φίλε, μισός αιώνας, καλή εκτή δεκαετία να ευχηθούμε. Και θα πάει για ψαράκι στον Πειραιά. Πολύ ωραία.

αν θέλετε να δείτε την έρευνα, είναι εύκολο. Μία λέξη αυτό που θα πω. Vision of Humanity.org.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε για το διάλειμμα. Ωραία, είναι μία. Είπαμε εντελώς σουρεαλιστικά πράγματα την πρώτη ώρα. Και φανταστείτε ότι έχουμε άλλη μία.

0: Ιός.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Για πρώτη φορά στην ιστορία, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Πολλές αποστολές ομάδων θα ταλαιπωρηθούν από τα ταξίδια, όμως μία εθνική θα χρειαστεί να ταξιδέψει σχεδόν 7.500 μίλια για τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το καμπ προετοιμασίας της Βοσνίας λοιπόν είναι στη Γιούτα και από εκεί θα ταξιδέψει για το Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 12 Ιουνίου. Στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και τέλος της 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Σιάτλ.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: 92,6.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club.

0: Sports της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
2: Best 92,6.

Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Best. Η εκπομπή Citizen που κυκλοφορεί και σε podcast. Πληροφορίες στο giannakidis.com. Όσοι έχετε Instagram, μπείτε να δείτε τα stories του DPG. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έγινε. Του έχουν χτυπήσει, από ό,τι κατάλαβα, δύο αυτοκίνητα. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο μέρος είναι. Και στο ένα story είναι έξαλλος και επικυρίσει τον τύπο που του χτύπησε τα αυτοκίνητα με 5.000 ευρώ, τα οποία τα δείχνει σε δεσμίδα. Και στο επόμενο story τον, δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε, ενώ βλέπουμε για τις κάμερες του κινητού του ότι περιπλανιέται σε μια περιοχή, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι, αλλά μου θυμίζει λαϊκή περιοχή. Και αναζητεί τον τύπο ο οποίος πετάχτηκε και τον έβρισε, όπως είπε, προκειμένου να συνουσιαστεί ενεργητικά μαζί του και επίσης να εκτονώσει την ερωτική του ορμή σε οτιδήποτε έχει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δεν κατάλαβα τι ακριβώς έχει γίνει.

Α, έβγαζε story, λέει, και τράκαρε τη συνοδεία του. Δεν του χτύπησε κανείς το αυτοκίνητο. Όσο περίμενε κάποιος, πέρασε και τον έβρισε. Τώρα αν ρωτάτε ποιος είναι ο DPG, σας παρακαλώ κυρία μου, γιατί σίγουρα κυρία είστε.

Κάποιος άλλος λέει ότι του είχαν στήσει νεύρα, μου γράφει, και ότι πέταξαν πέτρες και έτσι έγινε το τροχαίο. Βγήκε από το αυτοκίνητο, τον έβρισαν και έφυγαν τρέχοντας. Okay, καλά, δεν έχει σημασία. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στη Γαλλία με το εξώφυλλο του Charlie Hebdo.

το οποίο έχει ως εξώφυλλο, πώς να το περιγράψω αυτό, έναν τύπο που σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο αλλά είναι ένα μωρό. Και λέει πάμε Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο της παιδοφιλίας. Είναι με αφορμή τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού. Συνελήφθηκε ερευνάται ο πατέρας της, όπου είσαι απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για άλλες 6 καταγγελίες, αλλά δεν είχε αντιμετωπίσει κάτι. Οπότε το περιοδικό έκανε αυτό το εξώφυλλο και τώρα στη Γαλλία βρίζονται. Οι μισοί λένε μα μας προσβάλλεις, μας τσουβαλιάζεις, δεν είναι έτσι η Γαλλία. Οι άλλοι μισοί λένε να έχουμε πρόβλημα.

Λέει, τώρα χάζευα μια πολύ ωραία είδηση που διαβάζω στη Life. Έρχεται από τη Βραζιλία δυστυχώς, δεν είναι από εδώ κοντά μας. Δύο γυναίκες, δύο μοναχές σε ένα μοναστήρι. Ερωτεύτηκαν, πέταξαν τα ράσα. Λευτερώθηκαν και παντρεύτηκαν. Άντε βρε και στα δικά μας εδώ. Να διάσει και καμιά θέση στην Αθωνική Πολιτεία.

Ναι, εννοείται στηρίζουμε τις καλόγριες παιδιά από τη Βραζιλία και όλους τους ανθρώπους που απελευθερώνονται από τα δεσμά αυτών των συμβάσεων. Να δείτε καταπίεση που υπάρχει στο όρος. Πω, πω. Κακομύριδες παλιά κάναν προμήθειες με πορνοπεριοδικά, τα έφερνε ο εστιατόρας. Ξέρω τι λέω γιατί τα έχω δει έτσι. Αλλά δεν ήταν διόλου συμπεριληπτικά, δηλαδή όλα τα πορνοπεριοδικά που είχα δει εγώ ήταν straight. Μετά με το ίντερνετ νομίζω πια θα είναι πιο απελευθερωμένα τα πράγματα.

Ναι, λέει, κάποιος πήγε και τις πήγε με το ζόρι στο μοναστήρι. Όχι ρε εσύ, δεν τις πήγε ένας άνθρωπος με το ζόρι στο μοναστήριο, αυτός τους τις πήγε. Αφού τις έχωσε σε ένα ψυχαναγκασμό, άστα να πάνε.

άλλο που μ' άρεσε, κάτι δηλώσει της Μαρίας Καριστιανού. Όπου βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σου λέει, η ακρίβεια είναι θέμα βούλησης. Αν πει κάποιος, πόρεση, θα τη σκίσω εγώ την ακρίβεια, τελείωσε. Και το άλλο που λέει είναι, και αυτό πολύ σωστό, όταν πας να συζητήσεις με την Τουρκία, θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους πας να μιλήσεις. Δηλαδή, πώς ήταν τα παιδικά χρόνια του Ερντογάν, ας πούμε. Τι σχέση είχε με τη μητέρα του. Όλα αυτά πρέπει να αναλυθούν.

Και για το μεταναστευτικό είπε τη λύση. Να προστατεύουμε τα σύνορα και όσοι δεν έρχονται νόμιμα και δεν δικαιούνται άσυλο να απελαύνονται. Μπράβο!

μια φίλη Ανατολή θέλει να κάνει μια δήλωση, θα τη μεταφέρω πριν πάμε στο διάλειμμα. Είμαι αμφιφιλόφιλη, vegan, αποστρέφομαι το Pride και κάθε εκδήλωση διάκρισης. Είμαι ελεύθερη να επιλέγω. Αμφιφιλόφιλη, vegan. Τη γατούλα πώς τη λένε, μία έχετε? Και πώς και δεν ακούτε μελωδία, ρε γάμο του. Ναι, καλέ, πορνοπεριοδικά στο Άγιο Όρος, με τα μάτια μου τα έχω δει. Τα έχω πιάσει, τα ξεφύλιζα, ήταν ακόμα μόλις είχαν έρθει, οπότε δεν κολούσαν οι σελίδες.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μαζί μας η Κοσμοτέ, Magenta One Business. Συνδυάζει σταθερό με εταιρικά κινητά, παίρνεις 10% έκπτωση σε αυτά και σημαντικές εκπτώσεις στις άλλες υπηρεσίες που μπορείς να έχεις.

Πληροφορίες στο cosmote.gr / Magenta One Business. Να, η Ανατολή έχει δύο γάτες και ένα σκυλάκι. Είδα, το μάντεψα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.

0: Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

Αυτό το ζήτησε η Έλλη για να συντροφεύσει τον περίπατό της. Έχει πάει ήδη και 41, ανοίγω την παιδική χαρά. Να πείτε ό,τι θέλετε μέχρι να έρθει η Ανούλα. Και ρε εσείς, μια παράκληση. Λίγο πριν έρθει η Άννα, μην γράφετε μπινελίκια, η κοπέλα σοκάρεται.

Δεν είπες κάτι, βρε άνθρωπε, για το άκυρο που έριξε η χείρα σου, φλιά. Χείρα, γράφτε με ήττα, τρελαμό, όχι μόνο μικρό γιωτά. Που έριξε η χείρα σουφλιά στον κούλι μας, δεν άκουσα. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, παιδιά.

Άρεσε, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στο διαφημίσω κιόλας το Vidcast μου που τελευταία συνέντευξη με το Φίβο Δελιβοριά. Που είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, απολαυστική. Ευχαριστώ Φίβο δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει Καρπετόπουλος για το Μουντιάλ. Το Vidcast λέγεται TalkFlix, θα το βρείτε.

Άρε στο Μπέργκε Νορβηγίας 13 βαθμούς, τι ωραία. Και εδώ χαλάει ο καιρός λίγο. Κάποιος έκλεισε για διακοπές στο Βίλνιους, θα περάσει υπέροχα. Να πάρεις και το τρένος να πας στο Κάουνας. Μια φίλη που μας γράφει ταξιδεύει μόνη της με το εστιοφόρο. Ζήτησε κάτι από Army of Lovers στο Book of Love. Δεν υπάρχει, οπότε παρά αυτό που είναι και πιο θαλασσινό.

Μου γράφετε 2-3 για το Ρασβάν που φεύγει. No Ρασβάν, no party. Θα τα λουστείς όλα, Ιβάν, αλλά περιμένουμε, περιμένουμε. Ακόμα δεν μιλάμε, άστο, δεν ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο. Η Σοφία ετοιμάζει χταποδόπιτα. Μην τσιπάτε με τα ντοκιμαντέρ του Netflix. Α, όχι, μας έλυσε. Έλα, ρε Σοφία, όχι. Ο Ανδρέας από την Κηφισιά δεν αντέχει τη ζέστη και το καλοκαίρι. Μαζί, φίλε. Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Ρε παιδί μου, είναι και τα παιχνίδια που παίζει μοίρα. Θέλω να ρωτήσω το μέσο γάβρο, ας πούμε, τι προτιμάει, να σηκώσει και το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ ή να το σηκώσει το ΣΕΦ και να είναι εκεί και να το βλέπει. Και ειλικρινά τώρα, σε αυτά τα μάτς που κρίνονται σε τόσο μικρές διαφορές, τι να προβλέψεις. Θα έχει γυρίσει ο Ντόρση, ας πούμε.

Πρόβλεψη λέει για αριθμό βολών σε κάθε ομάδα. Μήπως να σου πω κάτι με τις βολές. Μου έλεγε ένας άνθρωπος που ξέρει από τη σπιριάρα που λένε, ότι αν ελέγχεις τα rebound είναι λογικό να πάρεις και περισσότερες βολές.

Η μικρή Άννα Αναστασίου ακολουθεί στη συνέχεια. Κάποιος φίλος λέει ότι ο Word εκτέλεσε προχθές περισσότερες βολές από όσες ο Ναν σε όλη τη σειρά. Κόψε την πολύ παρέα με γαύρους σε πειράζει, μου λέει κάποιος.

Και ένα τελευταίο μήνυμα για το μπάσκετ, για να φεύγω. Αυτοί που μιλάνε για βολές δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν μείνει χωρίς σέντερ. Δεν κάνουν παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Λοιπόν, εντάξει, αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε και τα μπασκετικά και μουντιαλικά. Προς το παρόν φεύγω, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά.

0: και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Είναι δυνατόν έστω και

0: μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Best 92,6. No believers, no.
3: Choose music.

όπως θα έπρεπε να είναι η συγκεκριμένη βόλτα και η σημερινή βόλτα, αλλά δεν είναι. Coast to Coast το ξεκίνημα για σήμερα. Satin Jackets μαζί με τον David στον Best 92,6. Εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ιάννα Αναστασίου, στο live24.gr και στο best96.gr εσείς. Βόλτα δεν γίνεται coast to coast, γίνεται όμως σχήμα coast to coast και με αυτό συνεχίζουμε με άλλο προορισμό. Coast to coast λοιπόν και home.

Courier Sud λοιπόν. Και Full Moon. Και αναρωτιέμαι, θα υπάρχει καλοκαίρι χωρίς Σοφία Κουρτέσης?

Όλα θα πάνε τέλεια αρκεί να φέρεσαι σωστά. Αυτό είναι και το μήνυμα του Cité Portage Bonito, τη Σοφία Κουρτέση. Λίγοι ξέρουν τελικά, γιατί πάρα πολλοί όταν του λέω China Woman ξέρουν, ενώ όταν του λέω Μιζέλ Γκούρεβιτ δεν ξέρουν, ότι θα βρίσκεται στην Αθήνα και ότι πλησιάζουν οι μέρες για τη συναυλία της στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Μισελ Γκούρεβιτ λοιπόν. You.

Ένα μικρό λάθος στο δελτίο τύπου μπορεί να σας μπερδέψει, αλλά εσείς κρατάτε την ημερομηνία 12 Ιουνίου, που δεν είναι Τετάρτη, γιατί Τετάρτη είναι σήμερα. Την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου.

0: choose music.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Σε

0: των Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Choose music.
8: Choose best.
9: Once you have walked the road, everything becomes clear.
10: 92,6.

Other Worlds, τον παίζουν τα 2,6 ακόμα και αν είμαστε από άλλους κόσμους. Υπάρχει ένα μοναδικό πράγμα το οποίο μπορεί να μας ενώσει και να μας κάνει να αγαπηθούμε κιόλας. Η μουσική εννοείται. Ο Μεσχέμιν Μάλ θα μας μαζέψει όλους στις ωραιότερες ταράτσες αυτό το καλοκαίρι. Και μαζί του θα ακολουθήσουν τον ήλιο και με το κισμό βαρύγιας εδώ βέβαια. Follow the Sun, το remix του Μεσχέμιν Μάλ.

Follow the Sun, δικό μας παιδί, ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αγαπάει πάρα πολύ την Αθήνα. Αγαπάει πάρα πολύ την Αθήνα και ο Μασία Μινιμάλ. Δικό μας παιδί κοντεύει να γίνει και ο Τζακ Σαβουρέτη. Από εδώ θα ξεκινήσει τη δική του φθινόπωρινή περιοδία τον Σεπτέμβριο από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβίτου.

Έχει μια νοσταλγία ο Τζακ Σαββόρε στα τραγούδια του και στους τίτλους του. Back where I belong. Και η περιοδία του ονομάζεται We Will Always Be The Way We Were.

0: 92,6.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Πολλές αποστολές ομάδων θα ταλαιπωρηθούν από τα ταξίδια, όμως μία εθνική θα χρειαστεί να ταξιδέψει σχεδόν 7.500 μίλια για τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το καμπ προετοιμασίας της Βοσνίας λοιπόν είναι στη Γιούτα και από εκεί θα ταξιδέψει για το Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 12 Ιουνίου. Στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και τέλος της 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Σιάτλ.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή.

0: Δι 12 Ιουνίου, The Biz Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος

0: τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org. You are the frequency.
5: Best 92,6. We the music.

Μια στην παραλία, μια με τα σύννεφα. Far above the clouds για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Μπέσων, τα 2,6. Υπέροχο μίξ το κλασικό κομμάτι του Mike Oldfield. Time Writer για τη δεύτερη ώρα. Και εσείς, για όσο στο live24.gr και στο best96.gr. Όνομα εγγύηση πλέον από τα καινούργια, Barry Can't Swim. Μπορεί, δεν μπορεί να κολυμπήσει, φτιάχνει ωραία τραγούδια. Και αυτό είναι το Kimpton.

One Place, ένα είναι το μέρος, μία είναι η μέρα επίσης. Και πλησιάζουμε την επόμενη εβδομάδα για το μεγάλο καλοκαιρινό Part 2B στο Bolivar Beach Club.

Bolivar Beach Club λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, τόσο γρήγορα, 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστείτε, θα σας το θυμίζουμε συνέχεια.

0: Best 92,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους

0: Burning Air, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
6: Ημέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
7: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Που πάτε καραμούσα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Best 92,6.
19: We the music.

Feel the Discomforts, Kraken Smack, στον Πέσουν τα 2,6. Στο One Man έχει γίνει μια πρόσφατη συζήτηση με αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα τι σας λείπει από τη ζωή πριν όλα γίνουν διαδικτυακά. Εγώ θα απαντούσα απλά ένα πολύ απλό πράγμα. Η ίδια η ζωή. Αξίζει να διαβάσετε τι έχουν απαντήσει οι αναγνώστες. Να είναι σε μια συναυλία χωρίς κινητά τηλέφωνα ψωμένα στον αέρα, να επιστρέφουν από διακοπές και να ανυπομονούν, να μοιραστούν τις φωτογραφίες που τράβηξαν με την φωτογραφική μηχανή, να μην υπάρχουν δεκάδες ειδοποιήσεις στο κινητό, να μην ανησυχούμε όταν κάποιος δεν είναι online για μια μέρα. Και εδώ, Brookville, στο Happy.

και με το Send Me an Angel του Last Chance, ή αλλιώς Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, ο οποίος ακολουθεί και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην

0: με όμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Best 92,6.
4: Choose music.

Αυτό είναι το έκτο και τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, τον Mark Almond, το άλμπουμ είναι ένα ερωτικό γράμμα στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 80. Την περίοδο δηλαδή που το συγκρότημα, το ντουέτο ζούσε εκεί και ηχογραφούσε τα πρώτα του τραγούδια. Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από το θρυλικό μόνιμο νυχτερινό κλαμπ του Μανχάταν. Ενώ αποτελεί το κύκνιο άσμα του ντουέτου, καθώς είναι αφιερωμένο στη μνήμη του συνιδρυτή και παραγωγού των Soft Cell, Dave Ball.

Τότε η Ball είχε ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις και την παραγωγή του άλμπουμ μόλις δύο μέρες πριν από τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 25. Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες ηχογραφήσεις με την υπογραφή των Soft Cell χωρίς τον Dave. Δεν θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Αυτό δηλώνει ο Mark Almond, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος δίσκος που θα κυκλοφορήσει ως δίσκος των Soft Cell. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, μιας και τον ήχο, την ατμόσφαιρα, το ρυθμό τον όριζε ο Dave Ball.

θα υπάρχουν σε αυτό το νέο άλμπουμ και τελευταίο των Soft Cell, ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξετε να αγοράσετε. Και κάπως έτσι σας καλησπερίζουμε σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι.

Αυτή εδώ θα είναι το support act του David Byrne στα πλαίσια του release 21 Ιουνίου Nation of Language. Ακούσαμε το Friend Machine εδώ στον Best στους 92,6.

Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου ο επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026 η Stoiximan σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο λοιπόν σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και κυρίως αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Stoiximan και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους. 4 χρόνια πριν η Stoiximan ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2022 για Ελλάδα και Κύπρο.

Φέτος η διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες με στόχο τι άλλο, την κατάκτηση του τροπαίου. Η Στίχημαν θα προσφέρει στους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου. Οι φιλάθλοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ορίων, εργαλείων διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένης υποστήριξης όλο το 24ωρο. Παράλληλα, η Στίχημαν σχεδιάζει μια σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Best 92,6.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα

0: G, Sifoli, MC Tous & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Best 92,6.
4: We the music.

Το τραγούδι ακούστηκε στο δεύτερο επεισόδιο του 8ου κύκλου της σειράς Game of Thrones. Καθώς οι ήρωες κάθονται γύρω από τη φωτιά, περιμένοντας την μεγάλη μάχη. Η επίσημη εκδοχή των Florence and the Machine ακούγεται αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους του επεισοδίου. Μια τραγουδίστρια που κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή, να είναι πλέον headliner στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, να την αγαπάνε οι περισσότεροι. Πολύ σημαντικά όλα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε για μία ακόμα φορά εδώ στην Αθήνα ως headliner του Eject Festival στις 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens.

Η Florence and the Machine δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο, στα τέλη των Zeros. Ουσιαστικά πρόκειται για το προσωπικό μουσικό σχήμα της Florence Welch σε συνεργασία με την μουσικό Isabella Summers και μια ομάδα άλλων καλλιτεχνών. Εδώ στην Ελλάδα την αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Από το The Dog Days Are Over, από το You've Got The Love και πολλά ακόμα. Δεκατέσσερις Ιουλίου λοιπόν, live. Στα πλαίσια του Eject Festival.

Δεν ξέρω ποιος είναι ισχυρότερος λόγος να βρεθούμε στη σκηνή του Telecom Center Athens εκείνη τη βραδιά. Η Florence ή αυτή εδώ, που βρίσκονται και στα καλύτερά τους τελευταία, έχοντας κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ. Ο χαμός που είχε γίνει στο 1992, αν θυμάμαι καλά, με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους.

η Scratch Massive από την Γαλλία και ο Daniel August από την Σκανδιναβία, μάλλον όχι από την Σκανδιναβία, από την Ισλανδία. Ο τραγουδιστής των Goose Goose σε αυτή τη συνεργασία με τον τίτλο Now and Eternity. Ενώ πριν από λίγες μέρες ένα πολύ αγαπημένο σχήμα από εδώ, από την Αθήνα, κυκλοφόρησε ένα EP με 4 νέα τραγούδια. Αυτή είναι η Amnesia Pills. Και αυτό είναι το

Κιθαρίστας είναι ο άνθρωπος. Remix του είπαμε να κάνει. Μόνο metal δεν μας το βγάλε. Ένα πολύ όμορφο remix από τον αγαπημένο μας Στέλιο, τον Στέλεξ, στο Frozen Star.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Πολλές αποστολές ομάδων θα ταλαιπωρηθούν από τα ταξίδια, όμως μία εθνική θα χρειαστεί να ταξιδέψει σχεδόν 7.500 μίλια για τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το καμπ προετοιμασίας της Βοσνίας λοιπόν είναι στη Γιούτα και από εκεί θα ταξιδέψει για το Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 12 Ιουνίου. Στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και τέλος στις 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Σιάτλ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
16: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκα...

0: Στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Μπροστά μας σχεδόν ολόκληρη η καλοκαιρινή περίοδος. Αλλά επίσης μπροστά μας ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο της SeaJets για έναν τυχερό ή τυχερή από εσάς που θα μας στείλει μήνυμα μέσω της επίσημης σελίδας του Best στο Facebook. Γράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το κινητό του τηλέφωνο. Με τη SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα. Και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια, σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Κάθε μέρα στις 2:20 το μεσημέρι από Ραφίνα και Κυκλάδες. Σε μόλις μία ώρα στην Άνδρο. Σε μόλις 2 ώρες στην Τίνο. Επαναλαμβάνω, τον διαγωνισμό έχουμε ένα διπλό εισιτήριο, δεν περιλαμβάνει όχημα. Ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή της δικής σας επιλογής, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα στην δρομολογιακή περίοδο του 26 βάσει διαθεσιμότητας, εκτός από το διάστημα 9 έως 24 Αυγουστού. Ο νικητής, ο τυχερός, θα ειδοποιηθεί από εμάς μέσω απαντητικού μηνύματος, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
9: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
15: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι.

0: πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Best 92,6.

Ένα βράδυ, δύο act. The Blessed Madonna, The Blessed Madonna και Octa One. Με ελεύθερη είσοδο. Στο Apple Party του SNF Νόστος 2026, που φέτος γιορτάζει 30.

30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αν αγαπάς την dance ή απλά ψάχνεις μια βραδιά, που νιώθεις ότι δεν θες να τελειώσει, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το σημείο συνάντησης το βράδυ της 27ης Ιουνίου. DJ set από The Blessed Madonna, live από Octave One. Περισσότερα στο snfnostos.org.

Την άλλη Παρασκευή έχουμε το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι. The Best Summer Party, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Σε λίγες μέρες δηλαδή, στο Bolivar Beach Club, το πάρτι του Best που εγκαινιάζει την καλοκαιρινή περίοδο. Τα πρώτα 300 εισιτήρια στα 10 ευρώ μέσω του more.com.

Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι μεγάλες βραδιές, τα μεγάλα live, ίσως του μεγαλύτερου φεστιβάλ που γίνεται το καλοκαίρι στο Λονδίνο, του BST Hyde Park. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά, ανάμεσα στα ωραία, υπάρχει και η Κυριακή 5 Ιουλίου. Η Groove Armada σε DJ set. Ο Nile Rodgers μαζί με τους Sick live. Οι Scissor Sisters live. Και αμέσως μετά Headliners, αυτοί εδώ.

Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα. Εδώ στον Best, στους 92,6, πάντα λίγα λεπτά πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα, όπως κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα και Παρασκευή, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες, εδώ στον Best, κάθε απόγευμα. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Σας περιμένουμε όλους. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
5: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
5: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
5: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

0: Deez επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deez Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Best 92,6.

μέση της εβδομάδας, 9 έπειτα από τις 6, 10 Ιουνίου, καλησπέρες. Με τέτοιες διαθέσεις σήμερα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Η original εκτέλεση μέσα στο άλμπουμ Wild is the Wind της Νίνα Σιμών πίσω στο 1966. Παλιό παραδοσιακό folk τραγούδι το ανέδειξε σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές ερμηνείες. Εδώ μας το θύμισε ο Ζακ Εφ με το υπέροχο μας Up To. Μπέστε να δω εξ.gr το site μας. Λέρος Αργυρούπολη, Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου Εγάλεο, Νέα Φιλαδέλφια, τα φιλιά μας στο Παρίσι, Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 926, στο Instagram.

Γεια σας και στην Αμάρινθο. Και Best Summer Party έχουμε από εβδομάδα, συγκεκριμένα Παρασκευή 19. Θα πούμε περισσότερα, αλλά και οι πιο ωραίες νύχτες της πόλης έχουν μπλε χρώμα. Οι 1664 Blan και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Premium Vibes, μοναδικά πάρτι σε Iconic DJs αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού, Ακτία Λίμου, guest DJs η Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λάκατζης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Pixie.
1: 上からも感じられる。
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Protergia App?

0: τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
10: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026 Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
16: Best 92,6.
17: Choose music.

Κοντοζυγώνει το ραντεβού με το Μόμπι. Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου επιστρέφει στην Αθήνα η Μισελ Γκούρεβιτς για μια μοναδική συναυλία. Μια νύχτα γεμάτη ρομαντισμό, συνέστημα και υπόγεια ένταση. Ρωσικής καταγωγής η Μισελ, κόρη μπαλαρίνα στα περίφημα μπαλέτα Κίροφ. Μεγάλωσε ακούγοντας τη συλλογή των γονιών της που αποτελούνταν από σοβιετικούς και ευρωπαϊκούς δίσκους των 70's. Η μουσική της φέρνει στο μυαλό την Νίκο και τον Λεωνάρ Κοέν. Κομμάτια γεμάτα συνέστημα, χιούμορ και κωμικοτραγικές καταστάσεις. Χαρακτηριστική φωνή της σε αρκετά σημεία θυμίζει μια εκδοχή της Τανίτα Τικάρα. Και έχουμε και μια διπλή πρόσκληση να σας κάνουμε δώρο για να την απολαύσετε, την Μισελ Γκούρεβιτς, αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Θέλουμε ονοματεπώνυμο και το email.

ηλεκτρονικά τη διπλή πρόσκληση. Στείλτε μας μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens, όνομα, τεπώνυμο και email.

Να δούμε τι γίνεται με τις μυστηριώδες εξαφανίσεις των γιγαμπάιτ κάθε τέλος του μήνα. Χιλιάδες αχρησιμοποιητά data χάνονται χωρίς ίχνη. Η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon το ερευνά σοβαρά, έχει βρει και λύση με την υπηρεσία Data Rollover. Τα γιγαμπάιτ που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο horizon.gr ή στο 13803. Ισχύουν ορκή προϋποθέσεις.

Pitong παρέα με Monolink. Τη συγκεκριμένη πάντως διασκευή από αυτούς, η αλήθεια είναι ότι θα την περιμέναμε. Διασκευάζουν Cigarettes After Sex. The Best Summer Party έρχεται 19 Ιουνίου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στο Bolivar Beach Bar. Early Bird για τα 300 μόνο πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Παρέα μας στο Bolivar στις 19 Ιουνίου και το Jägermeister, το απόλυτο party drink, είτε σαν παγωμένο σφινάκι, είτε σαν ποτό, η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες. Το απολαμβάνετε παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: 90,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, Ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Best 92,6. Choose music.

Το original θα κυκλοφορήσει το 1998. Βρίσκεται μέσα στο άλμπουμ Κλανδεστίνο του Μανου Τσάο. Αρκετά μεταγενέστερο το edit εδώ που είναι και πολύ αγαπημένο.

Οι στίχοι μιλούν για την ψευδαίσθηση, την προδοσία, τα κοινωνικά ψέματα, την προσωπική απογοήτευση. Και το κομμάτι έχει και sample από παραδοσιακό μεξικάνικο κομμάτι.

Από αύριο Πέμπτη έχουμε και ολοκένουργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Ανάμεσά τους η άλλη, το ψυχολογικό θρίλερ του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ σε επανέκδοση, πρωταγωνιστή Νικόλ Κίτμαν. SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, η αξεπέραστη μαύρη κομμάδα του Στάνλι Κιούμπρικ ξανά στους κινηματογράφους. Ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Καμί. Η νέα ταινία του Σπίλμπερκ, η Μέρα Αποκάλυψης. Το Ιερό Αγόρι, απόκοσμη ταινία θρίλερ του Παόλο Στρίπολη. Είδαμε και τις Πικρές Γιορτές. Ισπανόφωνη, η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ. Λιγότερο αλμοδοβαρική από τις προηγούμενες, θα λέγαμε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αν την έχετε δει. Αν αγαπάτε τον καλό κινηματογράφο, αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού είναι και στο κινηματοθέατρο Διάνα στο Μαρούς. Σε μια άνετη κλιματιζόμενη αίθουσα απολαμβάνεται ανεξάρτητο και ποιοτικό κινηματογράφο με ταινίες που αξίζουν πραγματικά τη μεγάλη οθόνη. Επιλεγμένες προτάσεις για συνεφίλ, από συνεφίλ. Σημείο συνάντηση η Διάνα των φίλων του ποιοτικού κινηματογράφου. Ενημερωμένο μπαρ για ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία στην καρδιά του Αμαρουσίου, Περικλέους 14, μόλις 100 μέτρα από τον ηλεκτρικό, χώρο στάθμευσης ακριβώς πίσω από την αίθουσα.

Σαλαμίνα Cycling, χαιρετίσματα. Η Πετρούπολη μας κάνει παρέα. Γεια σας και στην Κηφισιά, το Αίγιο, τα φιλιά μας οι Φρυξέλλες. Ποιο ακριβώς κομμάτι των Χούμε ητυχού ψάχνετε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να καταλάβω. Σήμερα πάντως δεν έχει ακουστικό μάτους από τις 6 τουλάχιστον. Έχουμε και update party του SNF Νόστος που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανοιχτό για όλους, η είσοδος ελεύθερη. 27 Ιουνίου το ραντεβού, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί. Ετοιμαστείτε για ένα βράδυ όπου η αγορά του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίζει vibes και χορό με την Blessed Madonna. Φέρνει το δικό της μουσικό κόσμο και η Octave One δίνουν ένα live που δεν μοιάζει με κανένα DJ set. Περισσότερα στο snfnostos.org. Πάμε και για το τελευταίο διάλειμμα.

0: 102,6.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc.

0: κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Best 92,6. Choose music.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό και έχουμε δωράκι βιβλία. Γιατί αγαπάμε το διάβασμα και θέλουμε να σας κάνουμε δώρο βιβλία για να τα πάρετε μαζί σας στις βόλτες σας. Γιατί μέχρι και στο μετρό διαβάζει κανείς άνετα, αρκεί να έχει μπροστά του αρκετές τάσεις. Και τα δύο είναι πρόσφατες κυκλοφορίες των εκδόσεων Πατάκη. Το ένα είναι «Η γυναίκα που τρέμει», Σίρι Χούστβεν. Ενώ μιλά σε επιμνημόσυνη τελετή προς τιμή του πατέρα της το 2006, η ίδια συγγραφέας, η Σίρι Χούστβεν, εκδηλώνει μια έντονη κρίση σπασμών, τρέμει βία από το λαιμό και κάτω, σαν να έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Φραντάζεται ολόκληρο, αλλά καταφέρνει έστω και εξουθενωμένη να ολοκληρώσει την ομιλία της. Το τρέμουλο θα σταματήσει, αλλά οι κρίσεις θα επαναληφθούν ξανά και ξανά. Οπότε αποζητά απαντήσεις σε μια επιστημονική ομάδα που ασχολείται με ένα νέο πεδίο, την νευροψυχανάλυση. Εργάζεται εθελοντικά ως καθηγήτρια δημιουργικής γραφής για ασθενείς στην ψυχιατρική κλινική Payne Whitney. Μελετά μανιωδώς και ανακαλύπτει στην ιστορία της ιατρικής διαφωτιστικές σχετικές περιπτώσεις και θα επιχειρήσει να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα: ποια είναι η σχέση μεταξύ των αισθημάτων, των σκέψεων και της συνείδησής μας με το σώμα? Τι είναι η ιστερία? Τι θυμόμαστε και τι έχουμε ξεχάσει? Ιστορία προκλητική αλλά συχνά ξεκαρδιστική, με πλήθος εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες. Δύο αντίτυπα δωράκι, αλλά και δύο αντίτυπα δωράκι από τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη. Ένα μυθιστόρημα για τα ασαφή όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, τη σύγχυση και τις εντάσεις της νεότητας, την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας στην ελληνική επαρχία των αρχών του αιώνα μας. Δύο αντίτυπα και από αυτό. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο και τον τίτλο του βιβλίου που προτιμάτε. Στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο είναι «Τα άλογα και η γυναίκα που τρέμει».

Δεν ξεχνάμε και τα Iconic Blue Parts που ξεκινούν αυτή Κυριακή 14 Ιουνίου. 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best. Premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Αυτή την Κυριακή στον Αλού Ακτιαλίμα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Guest DJs η Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λακατζής.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και

Dubfire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. DD's Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.

πολλές πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε απόγευμα προς βράδυ Τετάρτη στον Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best.

έχουμε διαγωνισμό για αρχή και για τη συνέχεια βέβαια. Η Μισελ Γκούρεβιτς επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στις 12 Ιουνίου αυτή την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε μια βραδιά γεμάτη ρομαντισμό και συνέστημα αλλά και υπόγεια ένταση. Γνωστική ως China Woman στο παρελθόν, πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό της όνομα και στις επανεκδόσεις της. Έχουμε εξασφαλίσει για σας μία διπλή πρόσκληση. Και μπορείτε να τη διεκδικήσετε στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα email στο live24 με την ένδειξη Μισελ Γκούρεβιτς. Και αυτό είναι το First Six Months of Love. Με το ερώτημα να παραμένει. Πάει αγάπη όταν φεύγει.

Σταύρος και Gold Town επισκέφτηκαν και τη χώρα μας πρόσφατα. Και έχουμε άλλον ένα διαγωνισμό για εσάς.

Και αφού είναι εποχή που όλοι σκεφτόμαστε διακοπές και κανονίζουμε τριήμερα και σύντομες αποδράσεις ή και μεγαλύτερες, με τις E-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jets. 24:50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33:70 για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Και φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά και μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκαίνουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα για να κερδίσεις το καλοκαίρι. Και βέβαια έχουμε εξασφαλίσει για εσάς ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή, χωρίς όχημα, για τη δρομολογιακή περίοδο του 2026. Το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα στο Messenger του Best με το όνομα, τυπώνυμο και το email σας.

Και ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσους της εβδομάδας, και ειδικά αν αυτή είναι φορτωμένη, ονειρευόμαστε διακοπές. Ωστόσο, αν αυτές αργούν και αν αυτές τις μέρες νιώθεις ότι χρειάζεσαι επιγόντως διακοπές και έχεις πάρα πολλά mail να απαντήσεις και τηλέφωνα και όλα αυτά, σου έχουμε άλλη μια λύση. Το Αγκοστουρατίκι Week φυσικά έχει επιστρέψει ο αγαπημένος θεσμός, και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης γίνονται ο απόλυτος δίκη προορισμός, καθώς πηγαίνεις, παραγγέλνεις το αγαπημένο σου κοκτέιλ και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι που είναι δώρο. Και ναι, το κρατάς κανονικότατα. Μπες λοιπόν στο angostura.tikiweek.com για να βρεις τα σημεία και απόλαυσε υπεύθυνα.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ, Ζηρίνη 2, Κηφισιά.
5: Best 92,6.
6: Choose music.

Μπες στα 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Καινούργιο DJ Κόζο στον αέρα. Από το επερχόμενο άλμπουμ του θα ακούσουμε και άλλα καινούργια σήμερα. Δεν είναι ωστόσο ο μοναδικός που έρχεται με νέα πράγματα.

Interpol επίσης επιστρέφουν. Ο Jack White ετοιμάζει νέα πράγματα. Ο DJ Crash μας έδωσε ένα καινούριο κομμάτι, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Οι Cure μας λένε ότι έχουν 2 έτοιμους δίσκους.

Και βέβαια τι έλειπε, ο Τωμά Μπαγκαλτά, τον Daft Punk, που επέστρεψε στα Dex από ό,τι διαβάζουμε, με ένα DJ set με Aphex Twin, Burial, Boards of Canada, στο The Lot Radio της Νέας Υόρκης έγινε αυτό. Τι άλλο είχε μέσα, Tangerine Dream, Sonic Youth και πολλούς ακόμη.

Και επειδή κάποιες βραδιές ξεχωρίζουν, οι 1664 Blank και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μια σειρά από premium nightlife experiences στα πιο iconic venues της πόλης. Αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού στην Ακτή Αλήμου. Με και στην Τζέι, στη Μαρία Παπιδάκη και τον Πάνο Λάκατζη από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue.

Αναφέραμε και πριν ότι έχουμε και νέα πράγματα να ακούσουμε αρκετά σήμερα. Ο Bonobo έρχεται με νέο δίσκο 11 Σεπτεμβρίου. Και χθες μας έδωσε αυτό εδώ ως πρόγευση. Αυτό είναι το Me and You.

οφείλουμε και πολλές καλησπέρες. Αργυρούπολη, Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Εγάλεο είναι πάντα στην παρέα. Καλησπέρα στην Κεφαλονιά, στο Αίγιο, στην Καρδίτσα. Πολλές καλησπέρες και στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρες και στη Λοζάνη φυσικά.

στοχεύει, είναι το μεγάλο γεγονός. The Best Summer Party. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard Beach Club. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Be there, be best και φυσικά με Jäger Meister. Ή στα ελληνικά ο άρχοντας των κυνηγών, το σφινάκι που σηματοδοτεί την αρχή μιας απίθανης νύχτας που δύσκολα θα ξεχάσεις. Δεν νομίζουμε πως κάποιος που έχει συναντήσει σε κάποιο μπάρι, σε κάποιο πάρτι ή σε σπίτι αυτό το πράσινο τετράγωνο μπουκάλι με το αγέροχο ελάφι έχει περάσει μια διάφορη νύχτα. Jäger Meister λοιπόν αυστηρά, πολύ παγωμένος στους μείον 18 και απολαμβάνεται υπεύθυνα.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 όπως κάθε μέρα. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν στον αέρα και τις μουσικές του Best. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Ραντεβού πάλι αύριο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και αν κάνετε.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλούρ.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Best 92,6.
5: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best 92,6. Η 10η νύχτα του Ιουνίου, με αρκετή ζέστη. Αλλά όπως λέμε συνήθως, όταν περνάμε μια υπέροχη μέρα, έρχεται μια ακόμα πιο όμορφη νύχτα. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι για τα play-offs στο μπάσκετ, ξεκίνησε μόλις. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, μαζί με χτίσαν 10.

Και ένα πολύ σημαντικό live από έναν πάρα πολύ σημαντικό τραγουδοποιό πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Chris Isaac, για μια και μόνο εμφάνιση στο θέατρο του Λυκαβητού. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα από τα καλύτερά του σε ένα μίξ το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Παρασκευή έρχεται το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar από τις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Αυτό ήταν ο Mo Black και με τον Guy Gerber θα πάμε μέχρι τις 9.30.

0: 92,6.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
2: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Best 92,6.

Αυτές είναι οι κάνονες από την Δυτική Ακτή και το This Nights. Θα μείνουμε σε εκείνες τις νύχτες, απλά θα πάμε 50 χρόνια πίσω. 10 Ιουνίου του 1975, σαν σήμερα, οι Eagles κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους, One of These Nights, ο οποίος πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard. Πρώτο single, το μόνιμο track, που εδώ θα το απολαύσουμε σε μια version που προφανώς δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

το Don't Fear the Reaper των Blue Oyster Cult, 11 πριν φτάσουμε στις 10, τελευταία μέρα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες, την τελευταία του Pedro Almodóvar, Πικρές Γιορτές και μια ωραία πανεκκυκλοφορία που ταιριάζει πολύ σε θερινό, η κλασική κομμωδία των 70's, ένα τρελό θηριοτροφείο με τους Donna Sutherland και James Belushi. Lost in the struggle, find a way out. With too many fathers and kids on the run. We'll drown through the shadows, we'll wait for the sun.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: From generation to generation.
0: Best.

Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου θα τα πούμε παρέα στο opening του Artisanal, στον κήπο του Artisanal, στην καρδιά της Κηφισιάς. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Artisanal βρίσκεται Ζηρίνη 2 στην Κηφισιά. Καλησπέρα και πάλι Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite, μαζί μέχρι τις 11.

Για αυτούς που πιστεύουν ότι η house δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ ερωτική μουσική, I Like The Way You Miss Me, σε μια version που επίσης δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Από το σήμερα θα επιστρέψουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. 10 Ιουνίου του 2026, χρόνια πριν σαν σήμερα, η Αλάια πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard με ένα από τα καλύτερα

Yeah.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
5: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best 92,6.
6: We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
5: What happens next is up to every one of us.

αρκετά κινηματογραφικός ο ήχος της Κατερίνας Παπαδοπούλου, υπογράφιος Cat P. Ένα πρώτο σίγγλ γεμάτο cinematic αισθητική. Ο τίτλος είναι Afterglow. Και μιλώντας για cinematic αισθητική, επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Μπάρι Άνταμσον. Τον ακούσαμε πρώτη φορά στα 70s, στους Magazine, αργότερα στους Visage και αργότερα στην μπάντα του Nick Cave. Και βέβαια μετά ακολούθησε και μια σόλο καριέρα. Ο Μπάρι Άνταμσον γεννήθηκε σαν σήμερα, το 58, γίνεται 66 ετών. Επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα από τα καλύτερά του μέσα από ένα αγαπημένο soundtrack του David Lynch.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, η 10η νύχτα του Ιουνίου, παρέα στον Best, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η κανονική διάρκεια τελείωσε, ισοπαλία, πάμε για παράταση. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, παίρνει πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, πηγαίνουμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, Σάββατο νωρίς το απόγευμα στις 6 ώρα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικροφόνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 κλαπάντα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Broken heart was just a song to be sung.

Δέσπενες. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Υπέροχο από DJ Koze. Φωνητικά από Σοφία Κέννεντι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακριβώς ένα τετάρτο μετά τις 11. Μπέστε 92,6. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο. Ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε. Κλεοπάτρα Φιντάνη εδώ μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 96 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook. Best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96 το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπέρα στη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

0: cannot see anything. I am blindfolded.
1: Αυτό το περίεργο κομμάτι ακούει τον τίτλο Castle in the Snow. Το πασίγνωστο βέβαια. Εδώ το remix από Clint Moan.

Έχουμε ωραία πρόταση για αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Θα σας πω σε λίγο πώς και τι και πού.

Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 14 Ιουνίου, η Υγεία 664 Blanc, η premium αυτή εξαιρετική μπύρα, σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, στην Ακτή Αλιμού, με guest DJs Μαρία Παπιδάκη και Πάνο Λάκατζη, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Η 1664 Blanc εκφράζει ένα σύγχρονο τρόπο απόλαυσης, εκλεπτισμένο, αλλά ανεπιτίδευτο, premium, αλλά παιχνιδιάρικο. Με French-inspired χαρακτήρα, signature citrus notes και την iconic μπλε φιάλη της, αποτελεί την ιδανική συντροφιά παρέα για stylish συναντήσεις, συνεργασίες και nightlife εμπειρίες. Είναι μια premium γάλλικη μπύρα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας.

αφιερωμένο στα νησάκια μας με τις υπέροχες μπλε θάλασσες, beneath the blue και imagination. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο σύντομο διάλειμμα, αφού στείλω τα φιλιά μου στη Φολέγανδρο, την πανέμορφη, εκεί στον Αργύρι και σε όλη την παρέα. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. You can create whatever you want. Just by using your imagination. And if you simply need a break from things happening around you, just listen to music, take a walk outside and enjoy the sun. This is your moment.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιάλι μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
3: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Ήλιος, η πανέμορφη και αυτή συντονισμένη. Την αγάπη μας. Το ίδιο και στη Μόντια. Το ίδιο και στη Βρέμη. Το ίδιο και στα Μέγαρα. Την αγάπη μου εκεί στην Τίνα που γράφει υπέροχα μηνύματα. Και την ευχαριστώ.

ό,τι πρέπει για ποτάκι η απόψενη βραδιά. Και ο Ιούνιος γενικότερα, ένας πολύ ωραίος μήνας. Σχετικά δροσερός με τους υπόλοιπους του καλοκαιριού, αλλά και ό,τι πρέπει για βόλτες νυχτερινές στην πόλη. Οπότε σε περίπτωση που δεν το έχετε μάθει, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι το Angostura Tiki Week έχει επιστρέψει στην Αθήνα ήδη από την 5η 4 Ιουνίου και θα παραμείνει μέχρι και την επόμενη 5η 18 σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, τα οποία σερβίρουν τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail στο συλλεκτικό Limited Edition Angostura ποτήρι, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε για εσάς, να γίνει δικό σας δηλαδή, γιατί απλά σας το κάνει δώρο η Angostura. Οπότε βρείτε το κοντινότερο μπαρ στην περιοχή σας μέσα από το angosturatikiweek.com και μην το καθυστερείτε, να πούμε ότι η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Ο οίκος Angostura είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ρουμιών της Καραϊβικής και συγκεκριμένα από τα νησιά Τρινιντάρ και Τομπάγκο, με ιστορία 200 ετών, αναρρύθμιτα βραβεία και μεγάλο εύρος ετών παλαίωσης. Τα ρούμια Angostura αποτελούν εξαιρετική βάση για τίκι κοκτέιλ.

μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Επιστρέψαμε με 10 από Μπεσάμρο. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μπες 92,6 βράδυ Τετάρτης. Καλησπέριζουμε και την Πεύκη, καλησπέριζουμε και τις Σέρες. Γεια σου Δημήτρη. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεγε μουσική όπως κάθε βράδυ.

μιλώντας για Αττική τουλάχιστον. Για εσάς που ακούτε και στο Αγκίστρι, ας πούμε, στην Τραγωνέρα. Μην πανικοβάλλεστε. Και από όπου αλλού μας ακούτε βέβαια. Και για όσο έχετε κάνει πρόγραμμα Σαββατοκύριακο,

Την επόμενη Παρασκευή πάντως, 19 Ιουνίου, δεν προβλέπονται καταιγίδες, προβλέπεται μεγάλο πάρτι καλοκαιρινό. The best summer party, το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, μεγάλη καλοκαιρινή μας συνάντηση, που αλλού στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι για τα πρώτα 300 εισιτήρια, τα λεγόμενα early bird, η τιμή είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση μέσα από το more.com. Εκεί θα βρισκόμαστε όλοι οι παραγωγοί και όλες του best και θα σας περιμένουμε για να χορέψουμε παρέα και για να υποδεχτούμε το καλοκαιράκι, φέτος επίσημη έναρξη καλοκαιριού, θερινό ηλιοστάσιο δηλαδή, 21 Ιουνίου. Εκεί θα είμαστε και θα πίνουμε Jägermeister, τον άρχοντα των κυνηγών, το σφινάκι που σηματοδοτεί την αρχή μιας απίθανης νύχτας που δύσκολα θα ξεχάσεις. Με το πράσινο τετράγωνο μπουκάλι του και το αγέροχο ελάφι, το Jägermeister έχει περάσει μια αίσθηση που μόνο αδιαφορία δεν αποπνέει. Πίνεται αυστηρά πολύ παγωμένο στους μείον 18 και φυσικά απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Πολλά χαιρετήματα και στη Λευκάδα. Πολλά και στην Πεύκη. Πάμε με Γκιζούλα μέχρι το τελευταίο μας σύντομο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ μέχρι τη μία παρέα.

0: και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. I have no reason to sit down on my...

Εξαιρετικά φαινομένο στον Άλεξ και την Άντρια που ετοιμάζονται να παντρευτούν και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Δύο ανθόρους ανθό σπαρτό. Τα φιλιά μου και στους δύο.

Εκεί στον πυρήνα, στην Πάργα, πολλά πολλά φιλιά, αλόχα για την ακρίβεια. Στην πανέμορφη καταπράσινη Πάργα, με τις υπέροχες θάλασσές της. Εκεί, λίγο πιο δίπλα από τη Λευκάδα και αυτή συντονισμένη. Όλο το Ιόνιο εδώ και αυτό.

από τις πολύ πολύ ωραίες μελωδίες του Bedouin, το Flight of Birds. Και υπενθυμίζω αυτή την Κυριακή που μας έρχεται 14 Ιουνίου η μπύρα 1664 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή λοιπόν από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, θα βρίσκονται με τις μουσικές τους Μαρία Παπιδάκη και Πάνος Λάκατζης. Η 1664 Μπλάν συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με ένα δροσιστικό citrus twist, δημιουργώντας μια πρεμίμου εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα, φρεσκάδα και joie de vivre. Με την iconic μπλε φιάλη της και τη μοντέρνα αισθητική της, αποτελεί σημείο αναφοράς για stylish social στιγμές και premium nightlife experiences. Γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Και με Flight of Birds φτάσαμε και στο απόψινο φινάλε. Τέλος για απόψε. Κλεοπάτρα Φιντενέντου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριγιάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία.

Ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. Best 92,6.

τα μεσάνυχτα στον Αλλού, Ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. After Hours. After hours. After hours.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Boulevard Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.